0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

sfera944.gr. Ακούγεται παντού. Sfera944.gr. Ακούγεται παντού.

0: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοώ.
2: Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά.
5: Ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ.
17: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
18: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
19: Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
20: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
21: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
22: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
23: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
24: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
25: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
26: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
27: Πάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φαίνεται και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/sf προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr.

0: 215 deluxe επιλογές, θα βρεις όλα τα υλικά για να τη δημιουργήσεις. Μία πίτσα με γραβιέρα, γεμιστά τορτελίνια. Έχει και τι δεν έχει, παιδιά. Λουκάνικο καπανόσι. Μπορούν να γίνουν οι αφορμοί για το κυρίως και λάδι τρούφας και βασιλικό με μελί, μπαλσάμικο, το ξέρετε το κλασικό, για την τελευταία έτσι καθοριστική πινελιά. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι. Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά πράγματα μέχρι και τις 7.
1: Στις πισίνες, γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα, 102,2.

Λίγο για την ταξιδάρα μας, ρε παιδιά, γιατί πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, πόσο θα ήθελα να το κάνω, πόσο θα ήθελα να με πάρετε μαζί σας σε μια χειραποσκευή, δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Έτσι να το ζήσω λίγο το Μαρόκο, να δω πώς είναι. Σφαίρα Tour και πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα 102,2 σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου και μιλάμε για ένα ταξίδι για δύο. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Καζαμπλάνκα θα πάτε, Ραμπάτ θα πάτε, Ταγκέρι θα πάτε. Ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, γεμάτο εικόνες, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές, ένα μοναδικό ταξίδι 8 ώρων με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Διεκδικήστε αυτό το ταξίδι τώρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Γράφετε τη λέξη

0: Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πολύ πρωινοί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που εκεί στέλνετε και για το ταξίδι στο Μαρόκο. Έχουμε όμως και Instagram για πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο εύκολα και πιο απλά. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, και φυσικά έχω και Facebook, έχω και TikTok, έχω και X, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε YouTube δεν έχω μόνο ακόμα, αλλά εκεί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά σκέφτομαι να κάνω και ένα κανάλι στο YouTube. Τι θα ανεβάζω δεν ξέρω, θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Μην με ρωτάτε και πάρα πολλά. Είναι και νωρίς το πρωί ακόμη. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πάμε να θυμηθούμε τώρα τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο.
1: Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
2: Νερό.
3: Αλάτι.
1: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
3: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
1: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
3: Άντε. Α, για το κάλιο.
1: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
4: λεπτά.
1: Μπανάνα.
4: Αν δεις ταινίες, δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
1: Φάτε μπανάνα.
3: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
1: Άστο τι λένε.
0: Άστο μαγιολίκια πρωί-πρωί.
3: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
1: Άστο μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξει το πίσω στην πόρτα. Και εμείς μιλάμε ιατρικά.
3: Ιατρικά λέμε.
1: Με τη μάγη, με τα μάγη.
3: Μα στο ίδιο site που.
1: Τι αλάτι, μαλαίων, τι αλάτι.
3: Αλάτι, ότι.
1: Η μαλαίων ή μαλακίων.
3: Μαλακίων.
4: Η μαλακίων.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία, αν δεν μπορείς, αν δεν. Σίκα.
0: Σίκα.
1: Αμέ. Γιατί λέει το τσίκατε από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό
4: ρεκόρ. Σίκα και νερό.
3: Άσε μας, Γρηγόρη, έχεις ιατρικό ντόκτορα.
0: Σε πάει τη ριμπύρη με τα σίκα.
4: Φάει σίκα, πιες νερό.
0: Α, μπορεί και τα μάσκινα.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία.
3: Μη του ροφάει.
1: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε?
0: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ?
3: Άσε, ο Στίβ.
4: Όχι, εγώ είμαι.
0: Νάντζι, πες για το Στίβ.
4: Είναι θερλυπίπη σαν άνθρωπος.
3: Στούνι.
0: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντζι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι που θα χέσει ο Στίβ.
3: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
1: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκολία, φάτε μήλα.
4: Μήλα.
1: Μήλο. Το μήλο.
3: Εμένα με στουγώνει το μήλο.
0: Εμένα.
1: Θα με ακούσει τώρα εδώ.
3: Έχει δυσκολία,
1: τρως μήλο και
2: απελευθερώνεσαι.
3: Εμένα με στουγώνει.
1: Έχετε πονόλεμο.
3: Πονόλεμο.
0: Πονάει ο λαιμός.
3: Α, τζίντζερ.
0: Περνάνε τα πάντα.
1: Έχεις πονόλεμο.
3: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
1: Φάε μέλι.
3: Ναι, τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
1: Ναι, πάλι τζίντζερ.
3: Ναι,
1: μέλι λέει εδώ.
3: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
1: Η Νάντσι λέει. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
4: Νάντσι.
1: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά? Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
4: Είναι λίγο.
3: Αφιδατωμένα.
4: Φαίνεται σαν στάχια, σαν.
1: Ξηρά μαλλιά.
0: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
3: Σβάρτσκοφ.
1: Φάτε Σολομό.
0: Σολομό.
4: Τέλειο
0: ο Σολομό.
3: Με ιδιάζει.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Είμαι ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που δεν τρέχει Σολομό να
0: μάθει. Εμεί, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε
3: Σολομό.
1: Θα αφήσω έξω τη σύζυγό σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
3: Εσεί είστε πλούσιοι. Τρώτε Σολομό.
0: Παραγγέλνουμε κάθε
3: τσιπούρα. Και κάτι άλλο, πώς τα λέει, Μαν, πώς τα λες και εσύ, σαβρίδια.
0: Σαβρίδια. Παίρνουμε Σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα Σολομό.
1: Αυτά τα χειμώνα στα βορρά, πράστε, δεν έχει.
3: Εμείς
0: αν εσείς δεν
4: έχετε.
0: Τι τρώτε?
1: Έχετε πονόδοντο?
3: Πονόδοντο. Η μάνα μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή, μου λέει: μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο, φρέσκα.
1: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος?
3: Πονόδοντος.
1: Δοκίμασε γαρίφαλο.
3: Τι γαρίφαλο?
2: Ναι, ισχύει. Το βάζεις
3: αυτό
2: και το μουδιάζει.
0: Μουδιάζει.
1: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το
0: μοχλιά. Έχει απέσια γεύση το γαρίφαλο.
1: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο μονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Σε στραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
3: Στο μονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
1: Μέχρι να πάμε, λέμε, σταμάτα πια αυτό.
3: Μέχρι να πα,
1: παίρνει
3: κάτι παυσίπονο.
1: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
3: Δεν είναι το θέλω κακά.
1: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλι.
0: Βιταμίνη C.
1: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, βιταμίνη B.
1: Ωραία.
3: B12.
1: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
5: Μαγνήσιο.
1: Φάτε ακτινίδιο.
4: Ακτινίδιο.
3: Εμένα με το ακτινίδιο με πιάνει το αλέτα.
1: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, ναι. Λιποθυμάσαι.
3: Ναι. Όχι, ναι. Εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω το αλέτα.
1: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
4: Εγώ έχω χυστεί τον εαυτό μου.
1: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη λογία.
3: Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
1: Έχετε υποκλειστεί. Μα το λέει ιατρικά τώρα.
3: Ποιο γιατρός το λέει.
1: Ο Dr. Stapp.
3: Ναι, γιατί μου δείχνει κάτω.
1: Λοιπόν, έχετε υποκλικεμία.
5: Ναι, έχω.
1: Θα φάτε χουρμάδες.
0: Να φάσει εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Άγγελε με τις γελιότητες.
1: Τώρα με τη σοκολάτα, ρε φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
3: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
1: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 ωραία. Γραμμάρια σοκολάτας, έτσι,
0: ναι.
1: Να βάσεις, να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
1: Να τρως ένα τέτοιο πράγμα. Πώς γιατί.
3: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
1: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
0: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου το πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο μαρκούλι με από χουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρτε αυτό και φτιάξαμε ένα φυσιολογικό γλυκό.
3: Ναι, ο γλυκό είναι.
1: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα πιο υγιεινά
0: πράγματα. Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
4: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
1: Τι αηδία είναι αυτό.
4: Τρομερό.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
4: Έχω, ναι, αυτό
1: είναι. Φάτε γιαούρτι.
4: Γιαούρτι εμένα με φουσκόντα.
1: Κι όμως, όχι.
0: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
1: Αυτά τα
3: ρε Γρηγόρη, κάτσε, θα μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
1: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Γιαούρτι. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά.
4: Κάκαλα.
1: Εύθραυστα. Όταν είμαι εύθραυστα, τι είμαι να
4: σας σπάνε.
1: Ότι σπάνε.
0: Ότι φεύγουν, δηλαδή.
1: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
3: Τι, η χλωρίνηση.
1: Πολύχρωμες πιπεριές.
0: Α, κάνουν και σφραγγιλές.
3: Δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμοι.
1: Μη φας.
0: Βάλε σβάρτσκο που φυσί είπαμε.
1: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
0: Ψάρι.
3: Γιατί στο γιατρό.
0: Ψάρι, ψάρι, ψάρι.
4: Να πούνε, δεν ακούνε τώρα.
1: Φάτε μύρτιλα.
4: Μύρτιλα.
0: Ο Μάρκος Μόγλη.
1: Μύρτιλα.
0: Μύρτιλα.
1: Βοηθάνε πάρα πολύ.
0: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε
4: μέσα. Στροφάκι,
1: μύρτιλα.
3: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για να
1: έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
0: Πείτε νερό.
1: Φάτε αγκούρι.
4: Φάτε αγκούρι, ναι.
0: Πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
3: Ναι, έχει βρει.
0: Φάτε πολύ κάτουρο με το αγκούρι.
1: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
3: Ποιο το γράφει.
1: Εδώ γράφει το.
3: Γιατί λες μου γράφει.
1: Ναι, εδώ πέρα.
0: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
1: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
3: Και το χαμομήλι.
1: Ανανάς. Έχετε θα μπει.
0: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
4: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
1: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει το και
3: το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
1: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέω μόνο
3: ο
1: αυτά.
3: Ο άλλος πετάχτηκε.
1: Κάνε μόνο αυτά και τελειώσαμε.
0: Οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
3: Γιατί οι πατάτες τηγανητές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όλες οι φλεγμονές.
1: Άκουσε με. Δεν θέλω να τελειώσεις.
0: Ένα λεπτό.
1: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
0: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
3: Έτσι έχουμε πάρει όλες. Τις έχουμε καταστρέψει.
0: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος λέει στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
1: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με την παγίδα με τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω κανένας τι λέει. Έχετε θα μπει επιδερμίδα, όπως εσύ Παναγή.
0: Έχω εγώ θα μπει.
1: Εσύ έχεις θα μπει στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
0: Νάντσι, έχω θα μπει επιδερμίδα.
3: Δεν έχεις θα μπει.
0: Λάμπο.
1: Φίλε,
0: εγώ και Βύση.
4: Είσαι λίγο μπλερ.
1: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
4: Α, καρότα.
1: Γιατί θα πει...
0: Καρότα μαυρίζει. Καρότα
3: μαυρίζει.
1: Αμέσως
4: γυαλίζει.
0: Γυαλίζει.
1: Γυαλίζει.
0: Σταμάτα.
1: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
0: Ναι, εγώ τα προσέξα όλα.
4: Κάτω τα πούνε.
1: Παναγή.
4: Ναι.
3: Α, μιλάει ο Λιανός. Τι είσαι, Λιανός.
4: Μα δεν προσέχετε στο μάθημα.
3: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
0: Δεν θα μου δώσεις multiple choice.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, σβάρτσκοπ.
1: Καρότα.
0: Όχι, το καρότα είναι άλλο.
1: Τι. Μπράβο, ρε, ωραία προσοχή.
0: Σταμάτα.
3: Ανοίξει. Ακτινίδιο.
1: Όχι.
5: Πιπεριά, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγε, αν έχει ξηρά μαλλιά.
3: Κι εγώ.
0: Αν έχει ξηρά μαλλιά. Τι είπε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είσαστε για το.
0: Τι είπε, πε.
1: Σολομό.
0: Ναι, ρε.
3: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Αν έχετε υποκλικεμία.
0: Χουρμά.
1: Μπράβο. Αϊπνία.
0: Αυτό που έχει τα μπιρμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
1: Και αν έχετε έφθραυστα μαλλιά.
0: Αν έχουμε έφθραυστα μαλλιά. Πιπεριά.
1: Μπράβο, ρε Παναγία.
0: Είδες.
1: Εντάξει, θα σε πέρα.
5: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σου την πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω υποσχεθεί. Γεια σου Κλέρι που μας ακούς από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Κατερίνα από το Ήλιον. Γεια σου Δημήτρη που μας ακούς από Μελβούρνη. Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, αλλά και εκεί στο εξωτερικό που μας ακούτε και ακούτε Σφαίρα και σας θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Τραγούδι του Πετρέλη. Να πω την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια. Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Μαρία και με ρωτάει πού βρίσκεις, λέει, πρωί-πρωί τόση ενέργεια και τόση διάθεση και τόση όρεξη και εμείς είμαστε, λέει, σαν μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο, σαν μαραμένα μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Σηκωθείτε, θέλω να έχουμε όρεξη σήμερα. Θέλουμε να έχουμε ενέργεια, θέλω να έχουμε, να έχουμε θετική ενέργεια και ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Και εγώ κουρασμένος είμαι, μην νομίζετε ότι τρελαίνομαι να ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Αλλά είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε την υγειά μας, έχει καλό καιρό έξω. Πάμε να το δούμε λίγο αλλιώς, γιατί όπως τη βλέπεις είναι η ζωή. Θέλω να βλέπουμε τη ζωή με χαρά, με αισιοδοξία. Να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα στο χέρι μας είναι και θα έρθουν, μην ανησυχείτε καθόλου. Έμα πια. Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς την καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Τον Osan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Λίγκλ. Γιατί αξίζει.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
2: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές.

0: drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΒ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίστε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε και το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έρχεται και το πάρτι μας στις 9 που θα παρτάρουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι μέσα. jobfind.gr. Έχω τα έτσι μια πρώτη πρόγνωση τώρα για τους πολύ πολύ πρωινούς στα νέα για τον καιρό. Για πάμε πάντα τώρα, Νικόλα μου, να ξεκινήσω λίγο.
9: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στην Αθήνα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογες έτσι βροχές. Παιδιά, άκουγα χθες το Σάκη Αρναούτογλου εδώ που μας στέλνει 8 παρα 10 κάθε μέρα το ηχητικό του, ότι αύριο Σάββατο λέει προς το απόγευμα το βράδυ περιμένουμε λίγες ψυχάλες ίσως. Για σήμερα όμως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 η ελάχιστη έως 26 με 27 βαθμούς η μέγιστη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς περίπου 2 μποφόρ. Okay, δεν θα έχουμε αέρα.
7: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
10: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Τε ζεστά μακαρόνια έτσι από νωρίς το πρωί με τη σάλτσα να έχει πάει παντού. Φρεσκοτριμμένο τυρί και πάνω και το πιρούνι να γυρίζει ωραία. Τώρα λοιπόν που πεινάσαμε όλοι, Μακβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη προϊόντες χρονιάς 2026 μετά από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα, μπόνους που έχει σημασία. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και επειδή η όρεξη δεν είναι κάθε μέρα η ίδια, τα βρίσκεις και σε παγκέτι, σε σπαγκέτι, σε λαζανάκι, σε κρυθαράκι, σε πένες, ό,τι θέλεις. Άρα σήμερα δεν φτιάχνουμε απλώς ζυμαρικά, φτιάχνουμε το προϊόν της χρονιάς με ό,τι τραβάει η όρεξή μας.

0: Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς, έτσι τους πολύ πρωινούς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και ναι, μου λέτε, εντάξει Παναγία, έτσι όπως μας τα λες, ανέβηκε λίγο η διάθεση. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, ωραίος καιρός, μια βολτίτσα, λίγος ύπνος παραπάνω. Σκεφτείτε το λίγο, Χριστούγεννα έρχονται. Τίποτα, τον άλλο μήνα μπαίνουμε σε μου του Χριστουγέννων, σε 20 μέρες από σήμερα. Όλα αυτά θα μας ανεβάσουν λίγο τη διάθεση. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Και όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, αξιοπιστία θέλουμε, ξεγνιασιά θέλουμε για την καθημερινότητά μας. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, το αυτοκίνητο είναι η καθημερινότητά μας. Θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς το αυτοκίνητό σου. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.
1: Λοιπόν, το θύμα ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί αστείο έως και σοβαρό, γιατί περίπου ένα παρόμοιο είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε πάρα πολλά πράγματα που είναι παρόμοια, απάτηση, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό λέει ότι έχει καταντήσει σοβαρό, γιατί ενώ ξεκίνησε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο. Και ότι παραμιλάει, το στείλε η κοπέλα, το στείλε η Αλίκη, το μήνυμα. Ότι ο άντρας της εδώ πέρα και έναν μήνα παραμιλάει
2: στον ύπνο του.
1: Στον ύπνο του και λέει συνεχώς ένα όνομα γυναικείο.
3: Άντε πάλι και με αυτόν.
1: Νάνση.
2: Νάνση είναι το όνομα που λέει. Τη δικιά μας εννοεί.
1: Δεν ξέρω αν είναι τη δικιά μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τη δικιά μας.
2: Στρελάνει τον κόσμο.
3: Πώς τον λένε?
4: Τον Μητσικέλη.
3: Πώς τη λένε την κοπέλα?
1: Η Αλίκη τη λένε την κοπέλα. Μιλάει συνεχώς για την Νάνση. Νάνση μου λείπεις. Κάνει Νάνση, Νάνση σ' αγαπώ. Νάνση κάνει. Το έγραψε σε βίντεο το τηλέφωνο. Τον κατέγραψε το βράδυ. Αυτός λέει ότι δεν καταλαβαίνει.
2: Τον είχε ενημερώσει ότι θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Δεν ξεκίνησε σαν πλάκα. Ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε χθες?
2: Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
1: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
2: Είναι GDPR αυτά, γράφει, δηλαδή δεν παίζουμε.
1: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε ότι στην αρχή ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν με ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες στον ύμνο ότι άρχισε να λες Νάνση, Νάνση. Ποια είναι με την Νάνση, αγαπώ. Ναι. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πλέον με το που κοιμάται. Δεν θα περάσει λέει μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά, θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Άνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
2: Σε τι γιατρό?
1: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
2: Ξέρω να υπνοτιστεί.
1: Να είσαι βλακίες, μην τα λες για πλάκα αυτά. Θα πας σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
2: Όχι, έτσι υπάρχει
3: υπνοτισμό στην ψυχολογία.
1: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένας ειδικός. Αν υπάρχει ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, σας κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα συζητάς αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
2: Για χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
1: Περίμενε, ρε, δεν είπε να κοιμεί. Έχει βασίσει την κοπέλα.
2: Μα συνδέεται.
1: Μέσα στο τέλος τι είδες.
2: Λοιπόν, θυμίστε το μου.
1: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας? Αυτός λέει ότι δεν ξέρω καμία Ανάνση.
2: Όχι καλέ, τι παλιός έρωτας?
3: Πώς δεν ξέρει καμία Ανάνση, δεν μας ακούνε?
2: Καινούριος έρωτας είναι.
3: Για μένα το λέει.
1: Λες μωρέ βλάκα και εσύ όνει και καλά καινούριος.
3: Καλέ, για μένα το λέει.
2: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και λέει Νάνση μου, Νάνση μου, Νάνση μου.
3: Πόσο καιρό έχουμε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι.
2: Και δεν ξέρω.
3: Μην αγχώνεσαι, φιλενάδα.
2: Γκόμενα είναι.
1: Γκόμενα είναι.
2: Τι γουστάρει και δεν.
1: Και κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
3: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί, θα ξυπνήσει να μας ακούσει.
1: Αποθυμένο είναι.
2: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
1: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
3: Πώς?
1: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
2: οι άντρες.
1: Οι άντρες.
3: Με το ίδιο είπες.
1: Το ίδιο είπε, δεν μπορούσα να το πω το άλλο.
3: Ποιο?
1: Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Απλά καλά, ακούω να σου πω, αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστεία όταν λένε άλλοι και δεν το ακούσεις.
2: Όχι, σοβαρό. Εγώ δεν θέλω ότι
1: αν
2: αστείο.
1: Εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
2: Καλά, τώρα ειδονίζεσαι κιόλας.
1: Μα τέτοια λέει κάνει κι αυτός.
2: Τι κάνει έτσι.
1: Ναι, ότι ξεκινάει μια την πρώτη μέρα να
4: ζει. Γιώργο,
1: μετά είναι σαν να κάνουν, ναι, τι θα έκανες? Τι θα έκανε, ρε?
4: Γιώργο.
2: Δεν θα προσπαθούσα να την πείσω. Καταρχήν, εγώ θα ήμουν σίγουρο ότι κάτι τρέχει.
3: Το πιστεύεις αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτα.
3: Γιατί
1: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε. Για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα? Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε.
1: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε?
5: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή. Ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
1: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σας πώς είναι εσύ καταρχάς?
5: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
5: Θα σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος, οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι πήγαμε στο γιατρό. Δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
1: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
5: Θέμα σεξουαλικό, Γρηγόριο.
1: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
5: Άσου να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ, είτε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση.
1: Τη Αλίκη,
5: τι να κάνει. Αφού το τον ενημέρωσε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
1: Όχι, είμαστε κατά τη βία, ρε.
2: Ένα μπουκέτο χρειάζεται, μαγικό.
1: Α, τι φλακίε.
3: Ούτε για
1: πλάκα.
3: Για όνομα.
1: Ρε Κωνσταντίνα. Ρε Κωνσταντίνα. Τώρα σοβαρά, πιστεύει δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο.
5: Το έχει πνίξει, Γρηγόριου.
2: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα. Ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
3: Μεταξύ μα, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
5: Παναή, τώρα που δεν του κάθισε και αχ, Νάνση μου, άντε, τότε είναι η Νάνση μας πάρα πολύ όμορφη.
1: Επίσης
5: δεν
1: μου του κάθισε η Νάνση μας.
3: Μα εγώ σας ρωτάω πώς το λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σας πω.
2: Για πες εσύ.
5: Νάνση μου, πώς κάνει για σένα, μάνα μου.
3: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
5: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει τα κουνέλη.
3: Και εγώ το πιστεύω, παιδιά. Σίγουρα την κερατώνει.
1: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλίκη ακούει, τη έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγε.
3: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα, προσπαθώ να τα.
1: Πάντως, Κωνσταντίνα, ξέρεις, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσάς, αλλά από εκεί υπάρχει πόνος, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
5: Γρηγόρη, μάχου να δεις. Αν θέλεις, μια ωραία, επειδή εμείς είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε τώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
1: Μπράβο
5: όταν
1: σας.
5: Θα πας μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογείς καλύτερα τη ζωή.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό.
5: Οπότε
1: που λες.
5: Οπότε να μην στεναχωριέται η Αλίκη. Μας έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
1: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα τρέχει τη ζωή αλλιώς. Έτσι. Σου λέει λίγο κρύο νερό.
2: Έτσι.
1: Και πάμε παρακάτω. Άντε πάλι.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι τη σταφοράει.
1: Δεν θέλουμε να λέμε βία.
2: Για πλάκα το λέει.
1: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει. Έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον, αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
4: Good morning, είσαι υπέροχος στην τηλεόραση, Γρηγόρη.
3: Καλλιόπιδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλλιόπιδη, πες μια καλημέρα για το καλό.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Γεια σου Καλλιοπάκη μου, μήπως Καλλιόπιδη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
4: Όχι, εγώ όχι.
1: Εντάξει.
4: Είσαι υπέροχος στην τηλεόραση.
1: Να σε καλά, Καλλιόπιδη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά στην γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη? Τώρα, 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε.
2: Παιδιά, ότι το αφοράει.
1: Στον οποιοδήποτε, ανά πάσα
3: τι
1: στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Ναι.
6: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
3: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες κάτι υπάρχει σε αυτό
1: κάτι
6: το
1: όνομα. Κάτι υπάρχει, βέβαια.
6: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάνεις να παραμιλάς και
3: βέβαια.
6: Σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι έχεις κάνει και το πόδεις και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σα, στην ακροάτριά όλων μας, γιατί όλοι σας ακούμε.
3: Ναι.
6: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
2: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
6: Κάτι έχει κάνει.
3: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
6: Για να μην τώρα συνέχεια λέει.
2: Άρα πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
6: Πρέπει να τον κάνει να του πει, λέω αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε.
3: Ναι, αλλά αυτός δεν το παραδέχεται.
6: Τι αυξάξει καλά.
3: Και άσε που εσείς οι άντρες μας βγάζετε και λίγο τρελές.
6: Ναι τώρα, εντάξει τώρα. Άλλος τώρα μπορεί να την κάνει τώρα παρανοϊκή τη λες. Τώρα εγώ δεν ξέρω καμία. Ναι, με ψάξε καλά κινητό, κοπελά μου. Κάνε λίγο καλά. Ξέρετε εσείς οι γυναίκες μπαμπάμ τα κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάχτε μπαμπάμ να μου τι γίνεται εκεί πέρα, τα κατάκανα δεις.
2: Τα κατάκανα δεις.
6: Ένα μήνυμα θα το δεις.
3: Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί. Θα τα έχεις σβήσει. Θα τα έχεις σβήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι άντρες βγάζουν τις γυναίκες τρελές?
6: Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό είναι
3: το θέμα
6: του...
2: Κοίταξε να δεις,
6: δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Χωρίς γυναίκα δεν θα υπήρχε τίποτα.
1: Συμφωνούμε.
6: Είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, αυτό είναι και στον άντρα και στη γυναίκα, είναι λίγο χειριστικοί, χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό του, στροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά τους όταν και έχουν ένα πειθό τέλος πάντων που κάνει
3: τα
6: μια...
3: Καλά.
6: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γίνεται, ναι. Το πιστεύεις εσύ.
3: Το πιστεύεις και την πατάς.
6: Και εσύ, άντρες. Και εσύ λες εντάξει, ξέρω εγώ, ναι μωρέ, το...
2: Έχεις το δίκιο και λίγο, τέτοια.
3: Ωραία τα είπες.
1: Τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
2: Τα λέει.
6: Είναι γιατί αυτή τώρα, αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
3: Ναι.
6: Τι μπορεί να πεις αυτό.
3: Τι να πεις.
6: Ένα γιατί μου.
1: Αλλά μετά δεν θέλανε οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
6: Αχ, τάδε μου και μου αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
2: Δεν γίνεται.
1: Μετά όμως δεν θέλανε εκείνη και...
3: Πώς θα το προσεγγείς, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει. Συγγνώμη, ξέρω, εγώ θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούς τον ύμνο σου, λες Νάνση μου, αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός όχι. Τι το απαντάει αυτή?
6: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
3: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
6: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
7: Λίγο από εδώ, από εκεί.
6: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
3: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, το πιστικό σου
6: κάτι. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις, αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
3: Μαθαίνονται.
6: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει παν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει παν. Όλα μπροστά θα πανούνε. Δεν παίρνει κάτι άλλο.
3: Σου έχει τύχει να φας κέρατο, εσύ?
6: Ναι, αμέ μου έχει τύχει, βεβαίως.
2: Και πώς το πιάσες?
3: Έψαξε κινητό.
6: Πώς το πιάσα?
2: Ναι.
6: Αυτό το πιάσα, ρε παιδιά, τυχαία.
2: Για πες.
6: Γιατί είχα πάρει, ήταν και βασικά και δικός μου, συγγενής μου άνθρωπος τέλος πάντων. Είχα μείνει εγώ από ένα κινητό τέλος πάντων που είχε χαλάσει και μου είχε δώσει μια συσκευή αυτός για να κάνω τη δουλειά μέχρι να πάρω κινητό.
1: Τέλος
6: πάντων. Παλιά τα χρόνια τότε πινόκια 51-10 και τέτοια, ξέρεις, φαντάσου τώρα.
3: Ναι. Είσαι παλιό, αλλά.
6: Βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό άμα θυμάσαι, όσα ήταν στο τηλέφωνο αποθηκευμένα δεν είχε την καρτούλα πάνω.
7: Δεν έσβηναν.
6: Όσα ήταν στην κάρτα είχε την καρτούλα. Και βλέπω και πώς ψάχνω μια μέρα τις επαφές να δω τι έχει αυτός, να τα σβήσω, ξέρεις, για να έχω τα δικά μου μόνο. Και κοιτάω και βλέπω το όνομά της, ξέρω εγώ, και το βλέπω το όνομά της από κάτω στην καρτούλα. Πολύ στην καρτούλα μου. Και λέω, όπα, τι δουλειά έχει στη συσκευή αυτού νου.
3: Μου.
6: Το όνομα αυτής και με μου.
3: Και με μου.
7: Ναι.
6: Δεν παίζει, κάτι παίζει, ξέρω εγώ. Και ξεκινάω.
3: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, ας πούμε, που να την είχε το ίδιο όνομα.
6: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι.
2: Γάτα.
6: Είμαι λίγο αυθόρμητο, πήγα στέζα και του λέω αδόρε, του λέω να σου πω. Τι είναι αυτό, ρε, του λέω.
2: Κούπα,
3: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Καλά,
6: τι είναι αυτό, ρε, του λέω εδώ, του λέω. Πώς γίνεται, του λέω εδώ, δεν ξέρω. Ρε, τι δεν ξέρω, του λέω, με πες τρελό.
1: Και τελικά το παραδέχτηκε.
6: Μετά, όχι, δεν το παραδέχτηκε αυτός, με τίποτα. Και μετά πήρα αυτή ένα τηλέφωνο.
2: Μα αυτήν ήσασταν ακόμα μαζί, ήσασταν ακόμα μαζί.
3: Ζευγάρι ήταν.
6: Όχι ακριβώς, πες με καψούρα τώρα μαζί, όρια.
1: Ήτανε λίγο.
3: Ήταν καψούρα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
6: Ναι, και όταν είναι δηλαδή δικός ο άνθρωπος, φίλος, συγγενής αυτά.
3: Και τι της είπες αυτήν, τι της είπες.
2: Της είπα να σου πω.
6: Να πούμε κι αυτά. Α, σε κάποια φάση με αυτόν, αν επειδή τον επίεσα πολύ, μου λέει, μια φορά μου λέει, θα πάει να βάλω, μου λέει, δορυφορική κεραία, μου λέει, του πατέρα της.
1: Α.
3: Και έβαλε το μου από δίπλα.
6: Τέλος πάντων αυτά. Οκ, λέει.
1: Και της έβαλε δορυφορική κεραία. Αλλά άλλη κεραία έβαλε.
6: Έχει δορυφορική, τη λέω. Έχει δορυφορική. Και με κοιτάει και παγώνει, αυτή μου κάνει όχι. Και πώς γίνεται, τη λέω αυτό, σου λέω να έρθει και να σου βάλει, τη λέω δορυφορική και να γίνει.
1: Δεν έβαλε δορυφορική, άλλη κεραία έβαλε.
6: Μου τη λέω τι έγινε.
2: Για πες.
6: Και το δεν μιλάει. Με το που δεν μίλησε, τη λέω κοίτα, τη λέω. Ξαφανίσου τώρα, έφυγε όπω είσαι μέσα από το αυτοκίνητο, όπω έφυγε. Πήγε.
3: Κάνε μια στροφούλα και γεια σα.
6: Δεν τα πάμε καλά με αυτόν.
2: Με αυτόν ξαναμίλησες?
3: Κάποια στιγμή που θέλει να βάλει δορυφορική.
6: Τέλος πάντων, όχι, δεν ξαναμίλησα. Μίλησα μετά από χρόνια, μου είχε ζητήσει μια συγγνώμη.
8: Να σου πω το όνομά σου, πώς είναι το όνομα. Το όνομα πώς είναι.
3: Δεν έχει σημασία.
6: Ποιο, το δικό μου.
8: Ναι, ναι.
6: Θοδωρή
8: μου, πάντως ακούω, ρε φίλε, πολύ. Δηλαδή από τη ζωή, πολύ, πολύ μέσα στη ζωή. Ρουφιγμένος από τη ζωή, είσαι, ρε φίλε.
6: Έχω περάσει τα χίλια.
8: Τώρα είσαι παντρεμένος, παιδάκια, τίποτα. Παντρεμένος.
6: Είμαι παντρεμένος, έχω και δύο παιδιά.
8: Να σου ζήσουν. Να είναι γέρα, να είναι γέρα, να σου ζήσουν.
6: Να είναι γέρα.
8: Να είναι γέρα, Θοδωρή μου. Εντάξει, πώς και τη φάση γενικά, πώς τη βλέπεις τώρα έξω με τα ζευγάρια.
6: Δε, χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη με τον κόσμο, δηλαδή ειδικά τα νέα παιδιά πάνε βγαίνουν με την κοπέλα τους, είναι με τα γόρη της, φλερτάρουν με άλλους, δίνουν Instagram, έλα να τα πούμε το βράδυ, μετά μιλάνε με άλλους.
2: Δεν σ' αρέσουν αυτά εσένα τώρα.
8: Όχι.
3: Γιατί σ' αρέσουν εσένα, ρε Παναγία.
2: Όχι βέβαια.
3: Ο Θόδωρος τα λέει μια χαρά.
6: Εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδαριό, ρε παιδάκι μου, για μένα είναι.
8: Τέλος πάντων.
6: Ό,τι να είναι, ειδικά.
8: Θοδωρή μου, άρα λοιπόν.
2: Κάτσε, έχει να πει κι άλλο.
8: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μας ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι της λες λοιπόν της Αλίκης?
6: Εγώ της λέω στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, τον καλαβαίνει και τι γίνεται. Πας και φτιάξει κανένα ψαράκι εκεί πέρα.
3: Να πιάσει το κινητό.
6: Να πιάσει κανένα γεμάτο. Το παιδιά είναι. Να πάει το μυαλό της να δουλεύει το γυναικείο.
3: Πάντως πιστεύει ο Θόδωρος ότι παίζει κέρατο.
8: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει.
6: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, δεν κάνεις τώρα να καταστάσεις.
3: Ναι,
8: κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
6: Γιώργο μου, και να μην ξέρεις τώρα που και να πούμε άλλο τώρα, Γιώργο μου.
2: Τελάθηκε.
8: Οπα, Θοδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρεις όποτε θες, φιλιά.
2: Τα είπε ωραία στα ράτα μας.
8: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα, νοικοκυρεμένα, ωραία πράγματα. Έχεις πάει τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
3: Τι δώρο την πέφτουν στο Θοδωρή.
8: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
3: Τον έχουμε δοσμένο.
8: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
2: Βρε κερατούκλα.
8: Αντερεφλάκα.
9: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου και μαζί με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη, γιατί αυτή είναι η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Ξαναλέω, σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα, ηλιόλουστη μέρα θα έχουμε. Το πάρτι μας στις 9 θα το έχουμε, τους φακέλους μας να μοιράσουμε μετρητά θα τους έχουμε, το Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης μετρητά θα το έχουμε και εκείνο. Μια ωραία μέρα που σήμερα θέλω να έχετε θετική ενέργεια. Πώς να το κάνουμε τώρα, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι πρέπει να πράττουμε. Η Dolce Vita που ονειρεύεσαι να ζήσεις αρχίζει από τα Lidl. Φέρει την Ιταλία στο τραπέζι σου, διαλέγοντας ανάμεσα σε πάνω από 55 μοναδικές γεύσεις Ιταλιά μου. Θα βρεις Παρμιτζιάνο, Ρετζιάνο, Λουκάνικα με δενδρολίβανο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ριζότο με άγρια πορτσίνι σε τιμές Lidl φυσικά. Και όταν έρθει η στιγμή για το επιδόρπιο, σε έχω γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατησερί για να δώσεις το τέλειο φινάλε. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
9: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
1: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
12: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
13: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
14: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
15: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
16: Έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν.
5: Δέξτε τι αξίζουν.
2: Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Ξεμπάλιζαμε, Thracon.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και...

0: Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο. Να το προσκυάσα.
7: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
6: Γιώργος Διανός.
8: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
9: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
6: Να σε βοηθούν.
10: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
6: Παναγίτορτάτο.
11: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
12: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
13: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
14: Νίκος Καλού. Τώρα, τι γίνεται τώρα?
15: Ένα, τρία, δύο, ένα.
16: Καλή

0: Είμαστε, καλημέρα, ήρθε και ο Γιώργος, τον βλέπω από το παράθυρο πίσω. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα που ημέρα, τι μέρα είναι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτώβρη. Παρασκευή, ωραία Παρασκευή είναι. Με 18 βαθμούς εκεί έξω, Γιώργο μου, κάτσε. Γιώργο μου. Καλοκαίρι είναι, 18 βαθμούς, ωραίος καιρός, ωραίος, ωραίο φθινόπωρο, ωραίο, κάτσε βρε Γιώργο, μου βάλει κομμαχάς. Μεγάλωσες Γιώργο,
1: Και εσύ βάρινες που να γίνει.
0: Εγώ βάρινα δεν λες τίποτα, αλλά τώρα από Δευτέρα ξεκινάω πάλι μπουγιούκο.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ ξεκίνα πάλι. Τι έγινε πάλι, ρε Γιώργο. Τα βάσανα, Γιώργο μου. Ποιο κάθεται εκεί.
1: Ποιο πηγαίνει κάτω στο υπόγειο. Μίλα, άσε με, άσε να μην υπάρχω, ρε μάλακα. Άπαινα 10 λεπτά αργότερα.
0: Σωστά, έχει δίκιο. Λοιπόν, 9 του Οκτώβρη, σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον Αβραάμ. Χρόνια πολλά και στον Λόντ. Χρόνια

0: Το λέω. Μα να σου πω κάτι, είναι λες και γίνονται και όλα σε αυτόν επίτηδες. Αχ, Γιώργο μου καλέ. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, θέλω να σας πω. Καθιερώθηκε το 69 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Να, Γιώργο, να.
1: Τόσο απλό να βάλεις, ρε μάλα, ένα λευγέ εδώ. Πού πρέπει να το βάλω, στο πάτο μου, για να κάτσω.
0: Μα την έχουμε ένα χρόνο αυτή την καρέκλα, δεν έχεις μάθει πως ανεβοκατεβαίνει ακόμα.
1: Ούτε αυτός που την έφτιαξε δεν έχει μάθει.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι, 800 ευρώ έχει αυτή η καρέκλα που βλέπεις.
2: Ωραία. Στο Χιούστον τη φτιάχνει.
0: Είναι καρέκλα. Καρέκλα.
2: Ξέρω, ρε μαλάκα. Βάλε ένα λευγέ να τον πιάνει ο άνθρωπος που θα κάτσει.
0: Ρε Γιώργο μου, άμα πάει να τον σκόψει
2: για να βρω το λευγέ, ρε μου. Τι γελάς,
0: ρε. Άμα βάλει λευγέ σε αυτή την καρέκλα, πώς θα δικαιολογήσει τα 800 ευρώ.
2: Βάλε ένα χερούλι τέτοιο. Τέτοιο μεγάλο.
0: Ναι. Αχ, μα του έχω δείξει 50 φορές πως ανεβοκατεβαίνει αυτή η καρέκλα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια Μέρα Αυγού, χρόνια πολλά σε όλους εσάς τους γυμναστηριακούς.
2: Αυγό κόντεψα να κάνω για τον δρόμο.
0: Που τα καταβροχθίζετε δίχως αύριο, 23 αυγά μέσα σε μία μέρα. Κάθε χρόνο, κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου ιδρύθηκε αυτή η μέρα από τη Διεθνή Επιτροπή Οπαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, δηλαδή λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και εχνοστοιχείων. Πολύ ωραίο το
1: αυγό. Λέγανε ότι δεν κάνει να τρώμε αυγά, δεν ισχύει τίποτα.
0: Δεν ισχύει τίποτα. Όχι αυγά, ρε, περίμενε.
1: Λέγανε να μην τρώμε πολλά αυγά με στην
2: τρώτα αυγά, θα πάθει χοληστερίνη, λέγανε.
0: Μπράβο, η χοληστερίνη όμως είναι στον κρόκο, δεν είναι. Δεν είναι στο ασπράδι.
1: Τώρα σου λέει όλα τα αυγά.
0: Και τον κρόκο. Επάφω 20 κρόκους, θα πάθω χοληστερίνη.
2: Πάτα όλα φάτα.
0: Όχι,
2: και τα τσόφια τρώνε κάτι.
1: Πάτα όλα.
2: Ασβέστιο, καθαρό.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου ομό αυγό.
2: Α, δεν ξέρεις
0: που λένε,
2: τι
0: που λένε ότι είναι λίγο πολύ ευεργετικό.
2: Αηδίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Λιανός μπήκε, τοποθετήθηκε, ανέβασε την καρέκλα του,
2: ψήλωσε
0: και πάμε στο σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
5: Το 1776 μια ομάδα Ισπανών Ιεραποστόλων ιδρύει μια πόλη στα δυτικά των ΗΠΑ που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο.
0: Έχεις πάει, Γιώργο?
2: Πάει στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Ωραίο.
2: Πάει. Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Έχει ωραίο καιρό πάντα. Έχει εκεί. Τι θες να σου πω για το Σαν Φρανσίσκο? Έχει κάτι φώκες. Στην προφλήτα 69.
0: Φώκες,
2: φώκες, ναι. Αράζουν οι φώκες και πάνε εκεί τα παιδάκια, τη βγάζουν φωτογραφία, ναι.
0: Με ποιον είχες πάει?
2: Είχα πάει συναυλία. Με τη συναυλία.
0: Με, ναι, τη
2: ημέρα, με τη Γλυκερία.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Ναι, με τη Γλυκερία. Και όμως πάμε με κάτι μουσικούς και τρώμε καβούρια. Εκείνη η μέρα που έχει βγει ο ΓΑΠ και λέει μπαίνουμε στο μνημόνιο. Και εμείς θέλαμε φωτογραφίες.
0: Τι ωραία τίποτε μέρα.
2: Τίποτε χάλια, περνάμε σήμερα.
0: Η Γλυκερία που είναι, ρε παιδιά?
2: Η Γλυκερία κάνει συναυλίες παντού.
0: Α, κάνει ακόμα.
2: Καθόλου σπίτι του κάθεται. Η Γλυκερία δουλεύει.
0: Δεν απασχολεί πάντως η Γλυκερία.
2: Όχι, δεν απασχολεί γενικά. Δεν είναι πολύ τον media.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, 1923 με την ιδεολογία της απαγόρευσης των ινοπνευματοδών ποτών κλείνεται στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα στην πλειοψηφία τους ελληνικά. 65.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα που είπες για αυτό. Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι έχει χαθεί τζίρος από τα ινοπνευματόδη ποτά επειδή οι νέοι, λέει, δεν πίνουν.
2: Δεν πίνουν, όχι, τελειώσαν.
0: Εσύ το έλεγες εχθές, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε.
2: Όχι, όλος ο κόσμος το λέει.
0: Ναι, έχουν χάσει, λέει, 800 δισεκατομμύρια οι εταιρείες με τα ποτά παγκοσμίως.
2: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Γιατί δεν πίνουν οι νέοι?
2: Δεν,
0: που
2: δεν
0: καλά
2: ξέρω.
0: Κάνουν και δεν πίνουν.
2: Εγώ προσπαθώ με τη δικιά μου, τους λες πιες από τυράκι. Μα μου λέει με 5,5. Ρε πιες, ρε, που σου λέω.
0: Έχει πέσει εξοκλάδος.
2: Άντε να πούμε ένα φλωράκι. Μα θα πάμε πια, εγώ και μου λέει πρέπει να παίξω πλαστελίνες. Ρε πιες το για σφινάκα εδώ τώρα. Εγώ και εσύ. Της λέω, Βαλέρη, εγώ και εσύ, ρε, ένα ποτό. Μισό ποτό, ρε, εσύ. Τίποτα, δεν βγαίνει. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται εδώ πέρα? 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Τώρα το άκουσες το άλλο στην Αμερική?
1: Τι?
2: Με την άλλη που πήγαν να την θανατοποινήσουν.
1: Ναι, τρεις φορές, λέει, έχουν προσπαθήσει.
2: Τι τρεις φορές έχουν? Ποιος είναι ο Δράκουλας?
0: Ναι, φίλε, δεν το είδες?
2: Είναι ένα τριχιαστικό, φίλε, αυτό.
0: Γιώργο, τρεις φορές, τρεις προσπάθειες έχουν κάνει και δεν έχει πεθάνει.
2: Τις ενέσεις. Όχι, δεν είναι τρεις διαφορετικές. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα θα προσπαθήσω.
0: Να κάνουμε άλλη μία.
2: Κάνουμε τη Δευτέρα πάλι. Να δούμε μπάσκετ μας κάτσει.
0: Τι?
2: Την ίδια στιγμή εκεί πέρα προσπάθησαν να τις κάνουν τις ενέσεις
5: ξύπνησε αυτή. Τώρα έχει πλήρη συνέστηση. Λέει, έρχεσαι να λέει κάτι. Ποιο είσαι εσύ, τι κάνει.
0: Και τώρα.
5: Εγώ γενικά ξέρει, είμαι κατά τη θανατική ποινή. Εκτό αν το κάνει μόνο σου. Δηλαδή, αν σου κάνει κάποιο. Αχ, καλύτερα μην
0: λέω.
5: Όχι. Αλλά γενικά, να, αυτό το πράγμα τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί να κάνουν αυτό το πράγμα και οι άλλοι δεν πέθανε. Ξύπνησε.
0: Ναι.
5: Και άνοιξε τα μάτια και είδε και λέει, ποιο είσαι εσύ, τι μου κάνατε.
0: Δεν έχει.
5: Πώ νιώθει. Νιώθεις λίγο θεούλης που έκανε τη.
0: Ναι.
5: Πώς νιώθηκα. Καλά, μην πεις δεν ρωτάμε πώς νιώθει αυτή. Πήγα να την στείλουν και γύρισα. Φίλε, ένα τριαστικό. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ένωσης μεταδίδει πως ένα UFO προσγειώθηκε στο Βόρονετς.
0: Γιώργο, δεν σου είπα χθες, έλειπες.
5: Ρε Γιώργο, και
0: Νάνση με το.
5: Κάθε φορά που λέει μια πρόταση, Γιώργο.
0: Είναι...
5: Ναι, μπορείς να μου φέρεις χαρτί στην τουαλέτα. Μόλις τελείωσε. Έλα, πες.
0: Η Νάνση λέει με τον Γρηγόρη χθες ήταν ούφο. Μας είπανε όταν ήρθα.
5: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
5: Δεν τους πιστεύω. Όπως δεν με πιστεύετε και εσείς τόσα χρόνια. Το εδώ σου λέει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων το 89. Λέει προσγειώθηκε UFO στο Βόρονετς.
0: Και.
5: Τίποτα από εκεί.
0: Τι βγήκαν από μέσα.
5: Δεν είπαμε τίποτα. Αυτή ήταν η είδηση. Τέλος, δεν υπάρχει συνέχεια.
6: Δεν κατέβηκανε.
0: Μάλιστα.
5: Δεν κατέβηκανε.
0: Ναι. Δεν είχαν κανένα σπαστικό σαν και εμένα που γύρω.
5: Όχι, βενζίνη βάλανε αυτοί. Δεν ήταν για να κάτσουν εδώ. Λέει να κάτσουμε να κατέβουμε. Να γεμίσουμε γιατί άναψε λαμπάκι. Και δεν φτάνω. Ανδρομέδα με τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Όχι, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Κουράστηκα Παναγιώτη. Πάμε στους θανάτους. Πεθαίνει ο Ερνέστο Τζεκεβάρα σήμερα το 1967. Αργεντίνος επαναστάτης, δολοφονήθηκε στη ζούγκλα της Βολιβίας. Αξίζει φίλε μου να υπάρχει για ένα όνειρο. Κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το Όσκαρ Σίτλερ πεθαίνει το 1974. Ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Εκεί στηρίχθηκε η γνωστή ταινία η Λίστα του Σίτλερ. Θα τα έχετε ακούσει αυτά παντού. Και από γεννήσεις ο Χατζηνικολάου έχει σήμερα γενέθλια.
0: Ο Νίκος
5: να τον πάρει τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα. Και ποιο άλλο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνα σεφ. Μάλιστα, αυτά έχουν εκεί σήμερα, για τέτοια μέρα.
0: Τέλεια.

0: Παναγιώτη, για να στο εξηγήσω, επειδή θα το κάνεις θέμα σιγά σιγά.
1: Ούτε καν.
0: Δεν πήγα στην έκθεση του Γρηγόρη Ανατολού χθες, γιατί είχα γύρισμα μέχρι τις 2.30 ώρα το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: Όπως και προχθές που είχα μέχρι τις 4.
1: Αλλά κοίταξε, δεν μου το λέει από την αρχή. Όχι, ότι είχα γύρισμα.
0: Για να νιώσεις άσχημα. Πας και με κουτσιμπολεύεις. Παναγής. Κάθε και πιάνει κουβέντα εκεί με όλο τον κόσμο και λέει Αριανός, βέβαια δεν πέρασε, δεν ξέρω.
1: Αν ξέρω, δεν τον έχω δει. Μήπως είδε και δεν τον είδα.
0: Μετά τη Βύση και τον Καρβέλα, δηλαδή τι άλλο να περιμένω πια να δώσει αυτή τη ζωή. Αν τσακωθεί και ο Ρανότο και από το Λιανό, τα έχω δει όλα.
1: Σ' αγαπώ, δε.
0: Όλα! Τέτοιος, ψοφάζια. Ψοφάζια, αναστάτωση.
1: Είστε χαζοί.
0: Όχι εκεί. Τι άλλα, τι κάνουμε.
1: Είχαμε κι άλλες ηχηρές απουσίες, βέβαια.
0: Ποιος έλειψε. Θέλω να μου πεις για την έκθεση. Να, ήρθε η...
1: Είχαμε ηχηρές απουσίες. Κάποιοι απασχόλησαν με την απουσία τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην τα λέω εγώ τώρα. Πήρα παρουσίες εχθές εγώ.
0: Αφού ήρθε η κύρα, θα τα πει.
1: Ήρθε εδώ η γυναίκα του καλλιτέχνη.
0: Το όριξες και τον μπουρλότο σου θες. Δεν άντεξες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάω.
1: Βλέπω όμως και εσύ δεν πας πίσω. Όλα τα είδες.
0: Όλα τα βλέπω εκεί στο family room του boys.
2: Έλα.
0: Λέω νάτι πάλι δική μου, λέω. Απασχολούν τα μίντια. Μια μέρα ίσχυ δεν έχουν κάτσει.
1: Αχ, παραγγελία.
2: Έλα ρε παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό.
1: Η γλυκούλα μου νόμιζε ότι την τραβάνε φωτογραφία.
2: Όχι, νόμιζα.
1: Ήτανε βίντεο.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά φωτογραφία μας ζήτησαν. Δεν μας ζήτησαν να μας τραβήξουν βίντεο.
3: Ένα βίντεο να σε τράβαγαν, μωρέ.
2: Ποιος το με τράβαγε, καλέ. Μια φωτογραφία λέγανε. Και εγώ, και να σου πω και κάτι.
0: Να σου πω.
2: Ας πούμε
0: στην τέχνη, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, εγώ το βρήκα πανέξυπνο και πάρα πολύ αστείο αυτό.
2: Καλά,
1: που είπες.
2: Καλά, εκεί γελάσανε όλοι. Ωραία, να πούμε στον κόσμο, γιατί εντάξει, εμείς μπορούμε να ξέρουμε.
0: Τώρα μιλάμε για μια ειδήση που έχει γίνει βούκινο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ξεχάσαν όλοι ότι έχει το τέτοιο να πούμε το πετρέλαιο 2-10.
1: Αυτό.
0: Και ασχολούνται όλοι με τον Καρβέλα και τη Βύση.
2: Ναι, για όνομα.
0: Βούτυρο στο ψωμί των μίντια είναι αυτό. Μην περάσει και κανένα νομοσχέδιο. Νύχτα και δεν το πάρουμε χαμπάρι. Ξυπνήσουμε αύριο και χρωστάμε.
1: Πραγματικά
0: έχει.
2: Αλλά θέλω να πω ότι. Δεν ξέρω ο κόσμος τι λέμε εμείς.
1: Είμαστε όμως έτοιμοι για διχασμό, ρε φίλε.
2: Για μένα, γιατί γελάτε.
1: Ναι. Θα εξηγήσω εγώ. Γιατί εχθές ένας πίνακας του Γρηγόρη επάνω, εκεί που είχαν κάτσει να τους βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Μας ζητήσανε να μας βγάλουν μια φωτογραφία. Μπράβο. Και ήταν τρεις φωτογράφοι. Εγώ δεν ήξερα ότι τραβούσαν βίντεο.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα που φαίνεται το χέρι της Νάνσης.
0: Τους μαρτυράνε, ρε.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα.
0: Θα μπορούσε να έχει περάσει τον τούχο, γιατί μαρτυράτε.
1: Πού φαίνεται.
2: Α, ναι,
0: έλεγε
2: παρακάτω.
0: Ωραία, πάμε να δούμε. Εξηγήσει τώρα να
1: ωραία, εντάξει.
0: Έχουμε ζήσει κι άλλες.
1: Μπείτε να τα ψάξετε.
0: Κι άλλους τρομερούς δίχασμους. Πάμε στη δύση της ημέρας, τις άλλες. Τις άλλες.
4: Τα νέα της ημέρας.
1: Έλα, ένα γρήγορο πέρασμα.
0: Ένα γρήγορο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης.
1: Τι κυβέρνηση είχαμε το 2017, Γιώργο?
0: Πασόκ.
1: Όχι, ρε, τι Πασόκ. Ο Τσίπρας ήταν το 2017.
0: Το ξέρω, ρε. Έτσι και πλάκα, γιατί Πασόκ έχει πολλά χρόνια να βγει. Πάνε να γίνει σαν τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης. Η αναρτήση του Ρούμπιο για την επίσκεψη στην Αθήνα με πλάνα ντρόν, πνίκα, αστυνομία και Μαδούρο. Υπερπαραγωγή ήταν.
1: Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο. Αυτό, η ομάδα του. Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο για την Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, τι δείχνει τέτοια.
1: Την Ακρόπολη από πάνω.
0: Εγώ είδα που μιλούσε εκεί με φόντο την Ακρόπολη και ήταν πολύ.
1: Πολύ ωραίο
0: το πλάνο, δηλαδή περνούσε κάποια μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Ότι ανήκομενοι στη Δύση είναι εμείς. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Και εγώ ανήκω στη Δύση.
2: Και εγώ ανήκω στη Βύση.
1: Τώρα, τι είναι αυτό ξαφνικά κι εσείς, Team Carvela, Stream, Team Βύση.
0: Κάπως πρέπει να γίνει ένα μπασκετάκι, ωραίο.
1: Έτοιμοι οι Έλληνες να διχαστούμε, ή στο ένα, αυτό ή στο άλλο.
2: Έτοιμοι να διχαστούμε, μωρέ. Εμείς το βλέπουμε για πλάκα τώρα αυτό.
1: Αλλά προφανώς.
2: Για τον Καρβέλα και τη Βύση είναι ένα θέμα που πονέει πάρα πολύ, έτσι. Γιατί σίγουρα αυτά είναι ένα ζευγάρι, πρώην ζευγάρι, δύο γονείς ενός παιδιού. Και γονιών, παππούδες. Είναι παππούδες, έχουν εγγόνια. Και άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσα πολλά και τραγούδια έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη καλλιτεχνική πορεία, είναι κάτι που πονάει. Λοιπόν, εμείς κάνουμε χαβαλέ, κάνουμε πλάκα, αλλά για αυτούς είναι
0: σίγουρα. Αλλά υπάρχει μπλέξιμο σίγουρα εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπήκαν και δικηγόρες στη μέση. Χερακάκης, πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Τι σοκ, αυτό το σοκ τώρα που ζούμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μιλώντας για ενέργεια και σοκ και τα λοιπά, είδατε τι γίνεται στην Γκράβα.
1: Τι
2: Το είδα.
0: Έπρεπε να βγει στα social media δηλαδή για να κλείσει το σχολείο. Θα κάνουν αυτοεκπαίδευση από σήμερα μέχρι να ερευνηθεί ο Λέβητας αερίου.
1: Μύριζε. Α, ότι μύριζε, ναι, το είδα και εγώ.
2: Αλλά δεν έμαθα μετά.
0: Στην Ελλάδα μυρίζουν.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω πολιτικά μου πείτε.
1: Σε ένα σχολείο στην Κράβα.
2: Όχι σε ένα σχολείο, σε ένα τεράστιο σχολείο.
1: Πώς το λένε, μυρίζει. Είχε μια αερίου.
0: Έπρεπε να μελετηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Δηλαδή, δεν πας ένα πρωί. Έρχεσαι εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Και μυρίζει αέριο. Μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνεις μέσα.
1: Και πόσο στοίχημα πας ότι αυτό έγινε.
0: Πόσο αργά τα ανακλαστικά, ρε παιδί μου.
1: Με αφορμή αυτό που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Με αφορμή όλα τα story που ανεβάσανε οι γνωστοί και εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Χθες, λέγοντας ότι τι γίνεται στην Κράβα, τι γίνεται στην Κράβα. Δεν είδα κανένα story όμως πριν τρεις μερούλες εκεί στο αεροδρόμιο. Που βρώμαγε όλη η περιοχή από πού να σου πω τώρα. Από Βάχα, από την τελευταία έξοδο εκεί στο Κοροπή, μέχρι το αεροδρόμιο, όχι οσμή αερίου, απλή οσμή. Μιλάμε για πυκνή οσμή, δηλαδή να κλείσει τα παράθυρα. Δεν είδα κανένα στοράκι, κανένα αυτό. Τι σκατά γίνεται με τα αέρια τώρα τελευταία, μήπως φεύγουν λίγο, ξαμολιούνται και δεν υπάρχει ελεγχός.
2: Παιδιά, αυτό που λέμε πάντως, εγώ για την Κράβα το έχω δει εδώ και αρκετές μέρες. Δεν ήξερα όμως ότι όντως ο Λέβητας.
0: Α, να τη είδη, την έχω εδώ πέρα μπροστά. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου στην Κράβα την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Να έχουμε τα πορίσματα μετά για την οσμή, λέει ο Δούκας. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια του παιδιού μας δεν παίζουμε, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
2: Βέβαια.
0: Και συνεχίζουμε με το φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας. Ο Νίκος Καρβέλας θα αποφασίζει, λέει, παρακαλώ. Ναι.
2: Παιδί μου, πάντα φοβάμαι στην Ελλάδα αναλαμβάνουν ένα δρόμο. Το βλέπεις το δρόμο κάπως φτιαγμένο, ναι. Μετά από λίγο καιρό το βλέπεις με λακκούβες. Αναλαμβάνουν, ξέρω εγώ, να φτιάξουν. Ναι. Ότι πάντα φοβάμαι ότι έχουν κάνει τις γραμμές του φυσικού αερίου. Ότι κάποιος
1: έχει κάνει τη βλακεία.
2: Κάποιος έχει κάνει τη βλακεία, έχει ρίξει τα λεφτά για να βάλει κάτι στην τσέπη του. Πάντα, πάντα, πάντα. Δεν αισθάνομαι
1: ασφάλεια.
2: Ασφάλεια.
0: Αισθάνεσαι λίγο ότι αποτύχει, ζούμε μερικές φορές.
2: Ναι. Και λέω, εύχομαι, γιατί αυτά μπορεί να ήταν και του παρελθόντος, η κυβέρνηση και του Μητσοτάκη και όσες έρθουν στο μέλλον σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ρε παιδί μου. Ό,τι λένε να το κάνουν και να το τηρούν, να τσεκάρουν αυτούς που κάνουν αυτά που λένε είναι σωστά.
1: Έτσι είναι.
2: Τηρούν τους κανόνες.
0: Άχωνες. Αυτό είναι το.
2: Να γίνουμε κάποια φορά και εμείς.
0: Η παθογένεια της Ελλάδας, ναι, και όλων των χωρών των Βαλκανίων. Βαλκάνοι είμαστε.
2: Ναι.
0: Θα φάνε όλοι από παντού. Θα βγει να πούμε ένα κονδύλι για ένα έργο, θα πέσουν πέντε να φάνε. Μετά θα βρουν τις τρύπες, θα πούνε ό, κάτι δεν πήγε καλά εδώ.
2: Παιδί μου, να φάνε. Αλλά να τα κάνουν σωστά. Αλήθεια, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να φάνε, αλλά να γίνουν σωστά.
0: Μα όταν κοστολογείς ένα έργο και το αιτιολογείς και όλα, θα δεις πώς ακριβώς το φτιάχνεις. Εκεί δεν μπορείς να ξεφύγεις. Στην αναφορά που θα κάνεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λες τόσα μετά θα χρησιμοποιήσω, τόσα εργαλεία θα βάλω, τόσο σωλήνες θα βάλω και μετά ξαφνικά λείπουν πράγματα. Πώς λείπουν πράγματα? Από τη Λαμογιά, του Βαλκάνιου, του Μέσου Βαλκάνιου, γιατί δυστυχώς. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή την ιδιότητα. Πάνω η Βόρειο Λαϊ είναι πιο τυπική.
1: Έλα μου, το κάνατε σφαίρα νιούς σήμερα.
0: Σε παρακαλώ, πάσε με να πάρω. Δεν με αφήνει.
2: Και όλα.
0: Και τώρα πάμε στο Zoom.
2: Σε ενοχλούμε.
1: Περιμένω τον Καρβέλα και τη Βύση.
0: Ακριβώς, περιμένει. Γι' αυτό δημιουργώ αναμονή. Λίγο λοιπόν, πριν περάσουμε στην είδηση για τον Νίκο Καρβέλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Ο Νίκος Καρβέλας μετά την ανοιχτή και δημόσια κόντρα του με την Αναβίση θα αποφασίζει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του. Λες να είναι η στιγμή μου.
3: Ναι.
0: Από το 12. Αφού πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει την αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου του. Α, μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό, εξήγησε
1: ναι,
2: γιατί εγώ
1: ξέρω,
2: το κατάλαβα.
0: Η αυτοδιαχείριση. Είναι ρε παιδί μου ο φορέας αυτός που εκπροσωπεί, ναι, τους δημιουργούς και εκεί δίνεις, ας πούμε, την υπογράφεις και λες, παιδιά, χειριστείτε εσείς το ρεπερτόριό μου, σας εμπιστεύομαι. Αυτό είναι το πάρε δώσε μεταξύ μας, το κανονίζουμε και κάντε εσείς αυτή τη δουλειά. Τώρα που έχει γίνει κόμπλα με την Αναβίση, λέει, όπα, μπάστα. Τέλος εσύ αυτοδιαχείριση, το αναλαμβάνω αυτό εγώ μόνος μου πλέον. Δεν υπήρχε λόγος μέχρι τώρα να το κάνει μόνος του Καρβέλας, να δίνει δικαιώματα για το που θα παίξουν τα τραγούδια κτλ. Όσο περισσότερες φορές παίζανε τα τραγούδια του και δει το ραδιόφωνο,
2: κέρδισε
0: χρήματα, ναι.
2: Και που θα παίξουν, όχι ποιο θα τα τραγουδήσει.
0: Δηλαδή είναι τώρα, η διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου.
1: Ο Σφαίρα για να παίζει Καρβέλα πρέπει να παίρνει την αδειά του, ας πούμε, ή το κάθε ραδιόφωνο. Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο, ρε παιδί μου. Απλά
2: μετά
0: θα. Κοιτάξτε,
2: χθεσινή μου, δεν ξέρω σε μπορεί.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τα live κυρίως. Δηλαδή, ποιος τραγουδάει τα τραγούδια του έξω. Μπορούσε να
1: όμως
0: έχει, ναι, κάτι παρεδώσει με τους.
1: Ο Σφαίρα όμως ενημερώνει την αυτοδιαχείριση τι παίζει.
0: Ναι,
1: ναι, okay.
0: Και πόσες φορές το παίζει. Γιατί μετριούνται οι μεταδόσεις και αυτά είναι.
2: Άρα τώρα
0: χρήματα.
2: Ο Καρβέλας δεν θα ξέρει πόσες φορές παίζουν τα τραγούδια του.
1: Ξέρει.
4: Ξέρει, πώς ξέρει.
1: Θα καταθέσει λίστα.
0: Μάλλον διαχωρίζει, μάλλον διαχωρίζει το ποιο μπορεί να ερμηνεύει τα.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η Δύση απαγορεύει.
4: Να το λέει ξεκάθαρα. Μας έχει δώσει OK να παίζουμε εμείς.
0: Παιδιά, είναι συγκεκριμένο ο όρο που γράφει εδώ πέρα. Θα αποφασίζει πλέον ποιο θα ερμηνεύει τα τραγούδια.
1: Άρα η Δύση.
0: Αναφερόμαστε δηλαδή στα lives που συμβαίνουν εκεί.
1: Ωραία. Άρα η Δύση τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα μπορεί να πει τραγούδια.
2: Ο Μητσιάς, ρε παιδί μου.
4: Άμα τη δώσει άδεια.
2: Ο Μητσιάς δεν απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν τον αφήσανε να το πει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Άλλωστε, χαρακτηριστική λέει ήταν η χθεσινή πρωινή δήλωση, η οποία κατέληγε με τη φράση: χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι που πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν. Και προειδέαζε για τη συνέχεια που ήλθε λίγες ώρες αργότερα.
2: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω.
2: Αλήθεια.
0: Μην έκανα τρίκη διαφημιστικό. Και τα βρούνε μετά και ανοίξει και το
2: παιδιά,
0: μαγαζί παράλληλα που ετοιμαζόταν.
2: Πιστεύω, με τίποτα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση θα φτάσουν σε ένα σημείο που η Άννα δεν θα λέει τα τραγούδια του Νίκου. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ναι, περίεργο, ναι.
4: Η ανακοίνωση δηλαδή είναι της...
5: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
6: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF. Άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το γορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
0: Την βρυσίδα, ρε,
1: λέει, ναι. Το ότι εγώ δουλεύω είναι παράδειγμα προς τους νέους.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι δουλεύουμε.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Όχι, φίλε μου.
1: Τι?
0: Δεν δουλεύουν
1: όλοι. Τι είναι η βρυσίδα δηλαδή που είναι περίεργο να δουλεύει?
0: Δεν αυτό δουλεύουν δεν όλοι αυτοί που είναι στα social media. Ας το διαχωρίσουμε πια. Υπάρχει κόσμος που ζει μόνο από τα social media. Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και να είναι μόνο εδώ πέρα στο κινητό και να βγάζει λεφτά από
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι είναι παράδειγμα η βρυσίδα επειδή είναι influencer και δουλεύει και πόρτα στο φερί? Αυτό είναι.
0: Εσένα θα σε παραξένευε αν έβλεπε την Ιωάννα Τούνη να πουλάει κρουασάν αυτή τη στιγμή για να δουλεύει 8ωρο. Θα σε παραξένευε και θα έλεγε ότι δεν έχει ανάγκη αυτή.
1: Ναι,
0: αυτή
1: ισχύει.
0: Η εκδοή στα κάποια ένα εκατομμύριο ακολούθου. Έχουμε συνδυάσει ότι ο άλλος έχει 300.000 ακόλουθους, άρα έχει λύσει τα
1: εκεί
0: προβλήματα της ζωής του. Εγώ έτσι το λαμβάνω αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ναι, οκ, okay, δουλεύω. Είμαι, κάνω μια δουλειά. Δουλεύω κάτω στην πόρτα. Δουλεύω από εδώ, από εκεί, στο Δήμο, δεν ξέρω.
1: Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά για μένα είναι κάτι το αυτονόητο.
0: Το σύνδεσαν όλοι ότι.
4: Αυτούς που ασχολούνται με τα social δεν είναι αυτονόητο.
1: Okay.
0: Δεν είναι αυτονόητο, όχι, φίλε, τι λες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Θα τη στηρίξω.
1: Να
0: αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ.
1: Το ότι ναι, έπεσε το 100 το είδατε.
0: Τι έπεσε?
1: Το 100.
0: Έπεσε το 100.
1: Έπεσε το 100. Το είδατε. Άμα προσπαθούσατε χθες να πάρετε τηλέφωνο το 100, την άμεση δράση.
2: Πήρες το 100 χθες.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι το πήρε.
0: Γιατί δεν δουλεύει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δυνατό.
0: Καλά, είναι απλά αν δουλεύει.
1: Αφού έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία και λέει ότι παιδιά έπεσε το 100. Άμα θέλετε να επικοινωνείτε με το 112.
2: Άρα υπήρχε λύση.
1: Υπήρχε λύση, αλλά έπεσε το 100.
2: Το ότι εσύ πήρες το 100 να δεις αν λειτουργεί.
1: Τα πάντα τσεκάρω, εσύ μου το έμαθες αυτό, Νάνση.
0: Αλλά πώς πέφτει το 100, ρε φίλε. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό στη ζωή μου.
1: Θα μου έλεγες, το τσέκαρες εσύ.
2: Μα τι επαναγείς.
1: Ότι έπεσε το 100. Έπεσε το 100.
0: Ρεπορτάζ.
2: Τι έκανε, τουτ.
1: Χτύπαγε, δεν έκανε τίποτα. Νεκρό τελείω.
2: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Μήπως μας χακάρανε.
1: Μετά σκέφτηκα να πάρω και το 112 να δω αν δουλεύει.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: αλλά
0: όχι,
1: λέω άστο.
2: Για κακός δεν πήρες.
1: Τι θα έλεγα μωρία με το σηκώρανε.
2: Ότι εδώ παίρνω να δω αν λειτουργεί.
1: Να τσεκάρω.
2: Γιατί αγχώθηκα. Μας έπεσε η μία, έχουμε την άλλη.
11: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες. Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινγκλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies, για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Κάθε μέρα.

0: σκάβω σκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Happy Days Bazaar, στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Να δω

0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που, που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπραγμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος για τα φάκελα?
0: Δεν της είπες κάτι να κάνει?
1: Ναι, όχι τώρα, με το που βγήκαμε αμέσως να με δώσεις.
0: Καλά σου λέει, τα φάκελα.
2: Να σας υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Γρηγόρης, εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα.
1: Από πότε?
2: Από πάντα.
1: Κλείς το στόμα σου, ρίξε το σήμα.
3: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
1: Έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
5: Είμαστε εδώ έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
1: Πες, Γιώργο μου.
0: Πάρτε τηλέφωνο σου, δεν ξέρω, για πες το τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: 2-11-7-7-9-31.
0: Πήρατε κατευθείαν για να παίξει τα φάκελα για 1000 ευρώ σήμερα που δεν έχουμε δώσει φράγκο. Δεν αντιδράω καλό, δυσίδες, δεν τον εντυπωσιάζει πια.
6: Δώστε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, δεν θα πάρει κανείς ποτέ τίποτα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε?
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Μιλήστε, κυρία μου.
0: Μιλήστε. Πάρτε στο 100.
2: Δεν δουλεύει ούτε αυτό.
1: Τι έγινε? Πες το 100. Ξανά, κλείστο.
0: Έλα, επόμενη γραμμή. Δεν... Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να μιλήστε, κυρία μου.
6: Μιλήστε,
0: καλημέρα.
6: Πια.
0: Παιδιά, κάτι έχει γίνει. Δεν γίνεται δύο γραμμές να μην δουλεύουν, να βγαίνουν στον αέρα.
6: Ναι, Γρηγόρη μου.
0: Κάτι έχει παιχτεί. Δεν είναι δυνατό, ψάξω. Το έχω ζητήσει τόσες φορές.
1: 2-11-7-7-9-32. Πάμε.
0: Μα είναι δυνατό τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Βρε, καλημέρα. Βρενίκο μου, αυτά
0: καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ζητάμε, κάνουμε πρωταθλητισμό.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μωρέ.
2: Έλα, παιδιά, παιδιά κάτι δεν κάνει.
6: Στο 32, για παράδειγμα.
0: Πάρτε στο 32, ρε παιδιά.
7: Έλα, παιδιά.
0: Έλα, να
1: το έχουμε,
0: Μα πού είσαι?
7: Έλα, τι κάνουμε.
0: Εσύ ήσουν. Εσύ ήσουν. Και δεν μιλούσε.
2: Ο φίλο μα εδώ είναι στο 31 ή στο 32.
0: Στο 32, βγήκε στο 32. Το όνομά σα. Το όνομα, το όνομα. Ντένι. Ντένι ή Ντέμι.
7: Ντένι.
1: Μενή. Από Διονύση.
0: Ντένι.
7: Από Διονύση.
0: Έλα, Διονύση, έλα, Ντένι. Ντένι μου. Λοιπόν, θα παίξει τα φάκελα. Έχει ξαναπέξει ποτέ τίποτα εδώ πέρα? Κανένα παιχνίδι?
7: Χρόνια πριν.
0: Χρόνια πριν. Θα το θυμόμουν το όνομα, ναι. Τι είχε παίξει, θυμάσαι?
7: Το Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb, είχε κερδίσει τίποτα?
7: 80 ευρώ.
0: Α, εντάξει. Εντάξει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κερδίσει 1000 ευρώ τώρα παίζοντα τα φάκελα. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 7 φακέλου. Θα διαλέξει 3. Πρέπει να κάνεις άθροισμα 5, έτσι. Λοιπόν, έχουμε το στόμα, τη γλωσσάρα εδώ πέρα. Την τσιπούρα, τις πατούσες, τα μπαλάκια, το κοτόπουλο, ένα σόβρακο και μια μπανάνα.
7: Ακού. Τις πατούσες.
0: Περίμενα να τα βρω.
1: Πατουσάκιας.
0: Περίμενε, είσαι πατουσάκιας δηλαδή. Ωραία, πατούσες βγήκανε.
7: Θα βάλουμε τα ωραία τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Σταμάτα ρε Ντένι.
1: Έχεις
0: πάθει πρέπει.
1: Αγουστός.
0: Έλα, μπαλάκια βρήκα, πατούσες έχουμε, είμαστε καλά μέχρι στιγμή.
7: Και θα κλείσουμε με το καθαρό το σόβρακο.
0: Το καθαρό το σόβρακο.
2: Ωραίο το τίμιο.
0: Ακριβώς. Και θα ξεκινήσω με το σόβρακο κατευθείαν.
2: Γεια σου ρε Βασίλη ταξιτζή.
0: Που το σόβρακο έχει μέσα τον αριθμό 1.
1: Δυνατό.
0: Είμαστε καλά, είμαστε χαμηλά.
2: Πάμε για 4 και για 0.
0: Βγάζω το 1 εγώ εδώ να το βλέπουμε. Και θα συνεχίσουμε με το. Σε πάω στα μπαλάκια. Στα μπαλάκια.
7: Πάμε στα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια έχουν μέσα τον αριθμό 2 και χάσαμε.
2: Γεια σα.
7: Δεν πάμε.
0: Πατούσες έχουν μέσα το 6. Άρα.
1: Αχ, βρε Ντένι μου, κρίμα. Δώσε το δώρο τον Ντένι.
7: Δεν βοήθησε. Δεν βοήθησε.
1: Αφού δεν ξέρω τι έχουν μέσα.
2: Έλα, ρε Νάντσι.
7: Μια γνώμη, ρε παιδί μου.
0: Μια γνώμη.
1: Μια γνώμη.
0: Ναι, ναι, ρε.
2: Να σου πω, Ντένι, είσαι παντρεμένο?
7: Όχι, όχι.
2: Ελεύθερο?
7: Έτσι λέω.
2: Εδώ από Αθηνά.
7: Περιστέρι.
2: Ωραία, λοιπόν, Ντένι, θα σου δώσω μία δωρεπιταγή να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Ωραία. Να πάρεις ό,τι θέλεις για το σπίτι με πολύ πολύ αγάπη.
7: Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
2: Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Έγινε, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Νάντσι, βγαίνεις.
1: Βγαίνω, παιδιά, και θέλω να σας πω, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για την έκθεση του Γρηγόρη, μέχρι την Κυριακή θα είναι στο ΤΑΦ εκεί, στο Μοναστηράκι και δίπλα στην Ερμού, πάρα πολύ κεντρικά. Θα σας ανεβάσω στα social κάποια στιγμή ώρες και τέτοια. Νομίζω μπορείτε να πάτε, αλλά δεν ξέρω τώρα τις ώρες και τα λοιπά. Και σίγουρα θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πήραν πρόσκληση. Ήταν ανοιχτό όμως, βέβαια, η έκθεση. Δεν ήταν ότι ήταν κλειστή για το κοινό. Όποιος ήθελε ερχότανε. Το είπαμε στο ραδιόφωνο, τώρα πολλοί δεν το καταλάβανε. Σίγουρα θα περάσουμε κάποια στιγμή και αξίζει να περάσετε και εσείς μια βόλτα να δείτε τη δουλειά που έχει κάνει ο Γρηγόρης. Όλοι με πιάναν χθες και μου λέγανε δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ρίση, ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Όλοι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας εδώ είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Δεν είναι πολυτέλεια, Νάντσι. Είναι ανάγκη, ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα. Γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα, ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται από την Ιντερμετ.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρχίσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχει καλοκαιριάσει ξαφνικά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ποιο θα μας το πει?
2: Ο Σάκης Ανώτουλου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 9 του Οκτώβρη, Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Και σήμερα, μάλλον και σήμερα, η μέρα θα παραμείνει πάρα πολύ καλή από πλευρά καιρού. Με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής και ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις που θα διατηρηθούν εξασθενημένοι. Θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες, μάλλον σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, με πιο αυξημένη σχετική υγρασία από ό,τι τα προηγούμενα 24 ώρα. Και το Σάββατο θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, παροδικές συννεφιές κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα που θα πυκνώσουν προς το βράδυ και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι με τον υδράργυρο κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Κυριακή προβλέπεται περισσότερη συννεφιά, μάλιστα η συννεφιά αυτή δύναται να δώσει κυρίως προς το απόγευμα βράδυ αργά κάποιες βροχές κατά διαστήματα, με τους ανέμους να παραμένουν γενικά εξασθενημένοι προς κερανότη στα 4 με 5 μπουφόρ και τη θερμοκρασία εξαιτία τη συννεφιά να πέφτει λίγο και να μην ξεπερνά ο υδράγυρο 25 βαθμού Κελσίου. Δευτέρα και Τρίτη τα τελευταία στοιχεία θέλουν πολύ άστατο τον καιρό στην Αττική, κυρίω την Τρίτη, ίσω και την Τετάρτη, να έχουμε αρκετέ βροχέ, μπόρε και καταιγίδε, με του ανέμου να γίνονται λίγο πιο βόρειοι, κυρίω προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια πτώση. Λεπτομέρειε φυσικά θα έχουμε από Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλε και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Την Οκτώβρης, το 10ο καλό του χρόνου.
5: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Νομίζω λοιπόν, και ο Ακύλας είχε έρθει χθες.
1: Ο Ακύλας ήρθε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Ακύλα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο παιδικό τραγουδάκι να βγάλουμε γραμμή, θέλω να κάνουμε ένα review σε μια ταινία. Μια παιδική ταινία.
2: Νόμιζα ότι θέλεις να κάνεις μια
1: εποχή των παγετώνων, νούμερο 4. Να ακούσουμε λιγάκι τι ακριβώς από τους ειδικούς.
3: Στο Netflix έχει βγει ότι που στο τέλος που κυνηγάμε τον τελάστο δεινόσαυρο με την φίτσα που ήταν έτσι. Ο δεινόσαυρος που τους κυνηγάγε στη αρχή. Τον είπε κότα. Ο Ντιέγκο. Πολύ στο. Ήταν η αίμα τα μαμούν και τι αποχή το δίνει.
1: Αυτά. Αυτό ακριβώς γίνεται στην ταινία. Ήταν spoiler, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το πω. Spoiler, αχέ. Αυτό ακριβώς γίνεται στην εποχή του δεινοσαύρου, το νούμερο 3.
4: Αχ, Βαλέρια μου, γλυκιά.
1: Ναι, είναι ηθοποιός. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε γραμμή στον αέρα γρήγορα, να βγει ένα παιδάκι πριν μπει στο σχολείο, τρυπώσει μέσα, να μας πει τι τραγούδι θέλει να του βάλουμε να ακούσει.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
6: Φίλιππος.
0: Γεια σου, Φίλιππαρα μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Λακωνία.
0: Από ποια περιοχή στη Λακωνία?
6: Από Σκάλα Λακωνία.
0: Πω, έχουμε πάει με τον Πανέκη και εκεί πέρα, τι ωραία περάσαμε.
2: Ναι, παρουσιάσαμε και το καρναβάλι, πρόπερση ναι, νομίζω.
0: Πρόπερση.
2: Ήρθες να μας δεις?
6: Ναι.
2: Μας είδες?
6: Ναι.
1: Τι ήσουν αντιμένος? Τι ήσουν αντιμένος? Στο καρναβάλι, θυμάσαι?
2: Πάκμαν.
1: Πάκμαν.
2: Πάκμαν.
0: Μπάτμαν, καλέ.
1: Πάκμαν ή Μπάτμαν, παιδιά.
2: Πάκμαν. Πάκμαν δεν ήσουνα?
0: Μπάτμαν.
6: Ναι.
2: Πάκμαν, θυμάμαι, είχε και γκρουπ.
1: Τρώνε τις μπίλες.
2: Ναι.
1: Και κυνηγάνε τα φαντάσματα.
2: Ναι.
0: Φιλιππάκο μου, έχεις διαλέξει ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
6: Ναι.
0: Ποιο?
6: Το Diamond της Ριάννα.
1: Το Diamond
0: της Ριάννα.
1: Της Ριάννα.
0: Ωραία επιλογή.
7: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
10: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
11: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
10: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα-καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730.
10: Τιμές.
11: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730.

0: Ντάρλα 25% φθηνότερα. Και Χήμα Γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: Oh, fera.
2: Fera.
3: Fera.
4: Πρωινό Φέρα.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει.

0: μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
13: Φτιάξε μου ένα καφέ
12: και στον πίνω σκέτο.
13: Και μη βάζει ζάχαρη.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τι ωραία επανεκτέλεση διασκευή ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Ματιάμπα, έτσι, είσαι άλλος ένας αδικημένος τραγουδιστής για μένα. Φωνάρα ο τύπος, μπορεί να τραγουδίσει τα πάντα, υπέροχος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά. Να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου, Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Να σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
5: Έλα, αγοράκι μου.
2: Τι κάνετε, πού βρίσκεστε?
5: Βαλάντη,
2: συγγνώμη
5: τώρα που θα σου πάω στο που βρισκόμαστε εμείς.
2: Ναι.
5: Το θέμα είναι που ήσουν ασύχθες το βράδυ, δεν ήσουν καλεσμένο.
2: Εγώ το βράδυ δεν άντεχα, είμαι πολύ κουρασμένος. Πήγα τάστησα όλα από την αρχή μέχρι το τέλος εκεί πέρα. Κατέβηκα από χθες το βράδυ, είναι εκεί. Προχθές το βράδυ, μάλλον έχω χάσει τις μέρες.
5: Γιατί δεν σε είδα?
2: Γιατί ήμουν υπεύθυνο για να βάλω τα καρφιά στους τοίχους.
5: Ναι.
2: Να μπουν τα κάδρα. Πώς θα μπουν τα κάδρα, μα
5: εσύ τα βάλε.
2: Εγώ τα βάλα. Τα ίσιο, τα αλφάδια, σαν ένα-ένα
5: προσεκτικά.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι τζαμάκια, τα τζαμάκια τα καθάρισα όλα.
5: Πώς τα καθάρισες?
2: Του και μη παταβούρι. Του παταβούρι, τις γωνίες. Πόσο δύσκολο να καθαρίσουν όλα.
5: Έκανες πολύ ωραία δουλειά.
2: Έκανα καλή δουλειά. Και εγώ μόνο τα καρφιά βάλα, δεν είδα το ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα, αλλά έμαθα τα καλύτερα.
5: Ναι.
4: Όλοι με ρωτούσαν για σένα.
2: Εντάξει, και έχω κρατήσει και ένα, το καλύτερο έργο.
5: Το τζούρνεψες?
2: Το κάτισα εγώ.
4: Ποιο?
2: Τι θα το.
4: Τη Μέρλιν.
2: Να ψάξετε στην ύπη. Στην ύπη, αυτή τη τέτοια.
5: Τζούρνεψες έργο.
2: Η Μέρλιν.
4: Η Μέρλιν.
2: Εγώ νόμιζα ήταν η Μερκούρη.
4: Πάγα
2: μου το πίνει.
4: Ρεσίγκο μεγάλο πήρες.
2: Θα το φέρω πίσω. Θα το φέρω πίσω. Εγώ την Μερκούρη ήθελα να βάλω μέσα γιατί με είχε βοηθήσει πολύ τότε όταν ήταν υπουργός πολιτισμού.
5: Μας
2: είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
4: Μα ζούσες τότε.
2: Με είχε ντύσει η αίρια. Είχαμε πάει στην Ολυμπία για την αφή της
4: φλόγας. Μα ζούσες τότε.
2: Ζούσα, ήμουν μικρό παιδί. Με είχε ντύσει, ήμουν η πιο μικρή αίρια. Ναι. Αυτή που κάθισε δίπλα στη φλόγα. Και άπαξε η φλόγα και καρβούνια.
4: Γιατί τον φαντάζομαι η αίρια.
2: Ήμουν με σγουρό μαλάκι, πολύ ωραίο. Δεν είχα μουστάκια και μουσια τέτοια. Και είχα καθίσει δίπλα και έλεγα κάτι. Ω, τα μάλα. Τώρα που είπε ο μάλα μου, μου πέσει η μέση από χθες.
4: Γιατί
2: ετοιμάζω και εγώ δικιά μου έκθεση στο Ζεφύρι.
5: Ζήλεψες,
2: σύντομα, όταν τελειώσει ο Γρηγόρης. Είναι κάποια αντικείμενα,
5: ναι,
2: τα οποία με έχει δώσει ο Καρβέλας,
4: ναι,
2: και θα τα βγάλω σε έκθεση. Έχω, ας πούμε, η κουστούμια από τη μάλα. Έχω κάτι κυροπήγη από τους δαίμονες.
5: Αλήθεια,
2: πολύ ωραία, ναι. Ό,τι υπήρχε που έχουν συνεργαστεί.
4: Πώς θα τη βαφτίσεις?
2: Πάρτα μου λέει να μην τα βλέπω.
5: Ναι.
2: Τα είχε σε μια αποθήκη και του λέω, ας σας ξεχρεώσω εγώ, θα τα μαζέψω όλα.
5: Έχει πώς πολύ θα την πεις την έκθεση?
4: Ο Γρηγόρης την είπε φως.
2: Φως. Θα την πω νερό τηλέφωνο, ξέρω εγώ πώς θα την πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμούλης σήμερα εδώ πέρα κάτω. Έχει, να πούμε, πολλή κίνηση στον ανεβασμό στην Εθνική Οδό, στον κατεβασμό από Περιστέρι μέχρι εκείνα στρίψη για Εγάλεο. Έχει πολλή κίνηση από το Δαφνί μέχρι το Ορμοκαΐδιο. Έχει κίνηση που αλλού στην Αττική Οδό, εκεί πέρα κλασικό κομμάτι από Ζεφύρι μέχρι το Μολ. Ανοίγει ένα μικρό κομματάκι εκεί στο ύψος της Νέας Ιωνίας, αλλά μετά μην τρέχετε πολύ και μετά σταματάει και πάλι. Και έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πίνδο, εκεί πέρα που ενώνει από την Κατηχάκη για να βγεις στην Μεσογείον και στην άλλη, ως την Ενδική Βυσίας. Αυτά πάνω κάτω, παραλιακές είναι καλές. Οι βουλιαγμένες κάτι εκεί, τόπους εκεί στο Ζήτη Πλάζα, όπως δέχεται στην Γλυφάδα, είναι πυγμένο. Και αρκετή κίνηση στον ανεβασμό από Βούλα για να πάει στη Βάρη.
5: Τέλεια.
2: Αυτά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Φιλάκια.
2: Έτσι, θα τα πούμε, θα είμαι εγώ στην έκθεση σήμερα πάλι.
5: Α, θα ξαναπάς.
2: Θα παίξω αξόφωνο, ναι.
4: Γιατί
6: δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θα δώσουμε και ένα καλάθι κρέατα και για σήμερα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με ανθρώπους που περιμένουν εκεί να σας συμβουλεύσουν ποιο είναι το κατάλληλο κομμάτι κρέατος να πάρετε για αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε για την κάθε μέρα που θέλετε να μαγειρέψετε. Με πάρα πολλά καταστήματα και στην Νέα Ιωνία έχει και στον Άγιο Στέφανο έχει και στην Αργυρούπολη έχει και στο Περιστέρι έχει. Παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Οπότε στείλτε μήνυμα γιατί θα δώσουμε και σήμερα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρες εργασίες στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν στην ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr. Ειδικά αν είσαι κρυός ή ταύρος, είναι η μέρα σου. Τα ζώδια από την Άρση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια. Μου το είχε ζητήσει προχθές. Ποιος είναι? Αργής.
1: Κουρκούλης ρε φίλε.
3: Πριν πω τα ζώδια, θα σας πω ότι στην παρέα μας είναι και το Jack and Jones. Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρωτόροφο του The Mall και στο Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Παντελής 4. Πήγαινε από εκεί, ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. The Mall Athens και στο Χαλάνδρι για να ανακαλύψεις όλα τα trends, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
1: Βάλαμε χορηγό στα ζώδια.
0: Δεν καταλαβαίνεις, μας τα ζητάνε τα ζώδια όλοι χορηγοί. Λέω παιδιά, εγώ τα ζώδια δεν τα πουλάω. Είναι της κουβαρούλας
3: μου. Αυτός θα τα πουλάει. Γεια σου ρε Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα το βράδυ μαζί, ε.

0: Κάθε Παρασκευό Σάββατο είμαστε εκεί στο Έντεν, στη Θεσσαλονίκη, μαζί με Μαραντόνα και Γαλμάνι.
1: Χαρά που θα την πάρει η Ιουλία.
2: Απόψε που μου λείπεις νιώθω πως θα τρελαθώ.
0: Και με το Μιχάλη
3: Ρετζίτη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Πάμε Παρασκευούλα σήμερα, μην ξεχνάτε, έχουμε το πάρτι μας. Όλοι μου το ζητάτε, όλοι μου το λέγατε. Χθες μου λέγατε τόσα ωραία λόγια εκεί στην έκθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ζώδια. Η μισή μου λένε γιατί ξεκινάνε νωρίς και δεν τα προλαβαίνουν, και οι άλλοι μου λένε γιατί καθυστερείτε. Ας πούμε, στο μπαρ ήταν ένας φίλος, έτσι με το μακρύ μαλλί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, κρυός.
2: Γιατί πικραίνεσαι.
0: Πάντως πολύ αγάπη, όντως παίρνουμε όλοι πολύ αγάπη σε αυτό το πρωινό.
3: Κρυός λοιπόν. Προστατεύστε τον σύντροφό σας από τις περίεργες αντιδράσεις σας, τις οποίες εκλαμβάνει ως απόρριψη. Νομίζει ότι δεν τον θέλετε. Ξεκαθαρίστε τις θέσεις σας, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας.
0: Κάτι έγινε με τον ήχο, για δες.
3: Πειθαρχήστε σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό σας χώρο και τις επιθυμίες των συνεργατών σας.
2: Πώς να μη σε ξαναδώ.
0: Παιδάκια, μισό λεπτό, το βλέπω, το βλέπω. Κάτι τους κάνω νόημα. Το βλέπω, το βλέπω.
2: Πώς να ζήσω μακριά σου, εγώ πάντα θα
3: είμαι. Είναι Μιχαηλίδων, μ' ακούς, λέω τον Ταύρο.
2: Τα λείπεις, τα μιλώ.
3: Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και ξεφύγετε από την καθημερινότητα που σας πνίγει.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να κάνετε πάντα του κεφαλιού σας και να αγνοείτε επιδεικτικά τις γνώμες των άλλων. Μια μικρή εκδρομή μακριά από το χώρο που κινείστε θα σας δώσει κουράγιο να συνεχίσετε.
1: Έμαθα ότι εχθές η Τίνα Μιχαηλίδου έκλεισε ένα πολύ ωραίο deal με τον Τάσο Ντούγκα.
3: Αλήθεια.
1: Άμα θέλετε μπορώ να σας πω και τι.
3: Τι.
1: Να πω Τίνα.
3: Πάμε σε αλλαγή. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας εδώ πέρα. Φιλιά στην Πάτρα. Γεια σου Στέλλα. Στην Αναστασία μου. Στη Σιμέλα και στην Αγάπη.
1: Γεια σου Μίνα μου γλυκιά. Ο Περά παιδιά εκεί στα φανάρια του Βλάχου απέναντι.
3: Ήρθε και η Μίνα μας θες.
1: Κούκλα η Μίνα χθες με την κοράκλα της.
3: Πείτε μου λίγο, αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
1: Πέρασε αργά και βασανιστικά.
0: Πού λέω το αίμα για όλο το σχολείο.
1: Μια εβδομάδα που...
0: Που τι.
1: Να πάει και να μην ξανάρθει.
3: Εμένα δεν ξέρω ρε παιδί μου, έφυγε νερό.
2: Όπου κι αν είσαι.
3: Και περνάω στα διδυμάκια. Ζήστε το σήμερα όσο καλύτερα μπορείτε, μια και ο φόβος δεν σας βοηθάει να ζήσετε το παρόν. Τολμήστε να προβείτε σε αλλαγές τις οποίες οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν δεν φαντάζονται. Δρομολογήστε τις υποθέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και καιρό χωρίς βιασύνες. Γλυκό φιλίδα στείλω στον Νίκο Κουρκούλη που τον αγαπάω τόσο πολύ.
2: Κάποιες
3: νύχτες. Έχω πει όταν τον βλέπω τον Νίκο, θέλω μόνο να γελάω και να περνάμε καλά. Δεν μπορώ με αυτό το πρόσωπό του.
2: Και θα κρατώ τη γεύση σου από το φιλί στο στόμα.
3: Καλημέρα και στη Λένα από την Αλβανία.
0: Μπορείς να μοιάζει λίγο με τον Νίκο από την Ισιώτισσα.
3: Όχι ρε, έχουν τελείως διαφορετικό στυλ. Μόλις τον βλέπω θέλω να γελάσω, με κοιτάει και θέλω να πέσω κάτω. Το παθαίνεις αυτό με ανθρώπους. Είναι τα μάτια του που γελάει η ψυχή του. Είναι πως με το Λιανό που σκέφτομαι κάτι πονηρό θα πει, κάτι βλακία θα πει, θα γελάσω.
1: Πόσο γελάσαμε με τον Κουρκούλη στο Survivor.
3: Πες μου ρε παιδί μου.
1: Πεθάναμε στο κέλιο, ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε φέτος. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
3: μα δεν έχει τρομερό χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
1: Κριτική επιτροπή τώρα, εγώ ο Κουρκούλης και η Στεφανία. Κλάμα.
3: Δεν μπορώ. Είναι και αυτά που κάνει τα υπόκοφα που κάνει κάτι τέτοια. Υποφέρω. Καλημέρα και στην Ειρήνη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Δημήτρη από Ηράκλειο.
1: Και τη φωνή έτσι. Τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές.
3: Βέβαια.
1: Υπάρχει τίποτα.
3: Σε όλους τους ταξιτζίδες, γεια σου Κώστα.

0: τα καρκινάκια. Μην παραδώσετε εργασίες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς σε ανίδεους ανθρώπους. Στηρίξτε τις πρωτοβουλίες του συντρόφου σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις επιλογές που κάνει. Δεν έχει όρεξη για καυγάδες, αν και με τον τρόπο σας προκαλεί εντάσεις με τον τρόπο του. Λοιπόν, έβλεπα χθες τη Λίτσα Πατέρα που έλεγε στα ζώδια ότι η Αφροδίτη μπήκε σε, είναι ανάδρομη, γιατί μπήκε ανάδρομη στο Σκορπιό. Το νου σας, αυτό σας λέω μόνο.
1: Τώρα μάθατε λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Χάιπερντέσμο από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζομάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
12: Περνάω στο ζωδιό μου, Σκορπιός.
13: Νάτο!
12: Έρχεται και φίλε.
11: Έλα! Πριν περάσει στο Σκορπιό,
13: με τι παίζεις!
11: Να πω ότι πήρα την απόφαση, πουλάω. Από 1000 ευρώ έχω 2 βραχιολάκια από μια συναυλία που δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
13: Ναι! Αλλά συλλεκτικά όλα, έτσι.
12: Κι εγώ το έχω!
11: Έτσι!
12: Σκορπιός!
11: Και από τραγούδια που μπορεί να μην ξαναϋποθούν και ποτέ. Προλάβετε το!
13: Με τι παίζεις!
12: Με τι παίζεις!
13: Με τι παίζεις, αγόρι μου, με τι!
12: Λοιπόν, για να δω τι λέει το ζώδιο μου. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μόνο να αφήσετε να δουλέψει η λογική σας. Είμαστε αισθηματίες, Σκορπιοί. Μην είστε απεσιόδοξοι και αν είστε μόνοι, αναζητήστε.

0: μαζί, ε.
1: Χαμός θα γίνει. Κούκλος ο Παναγής. Δεν στο παίρνει κανένας καλλιόγκη.
2: Είμαι. Η αλήθεια είναι...
1: Δικό σου, πάρτονα.
3: Δεν το διεκδικεί κανένα.
2: Είμαι, Γιώργο, πες.
3: Πώς το κάνει.
1: Τι σκάνει, ρε. Τι.
3: Βγάζει κάτι.
1: Πες μας τα tips ομορφιά σου.
2: Θα κάνω beauty routine εγώ.
1: Αυτό θα κάνεις. Αλλά σε θέλω με στέκα στο κεφάλι αυτές τις ψηλές.
3: Έτσι.
2: Γιώργο.
1: Λοιπόν, τοξότης. Πάμε σε αλλαγή. Όσο αγαθές και να είναι οι προθέσεις σας, μην πάρετε μέρος σε μια συζήτηση στην οποία θα υπάρχουν ανταγωνιστές σας. Σε θέματα που αφορούν το συναισθηματικό σας τομέα, αφήστε την καρδιά να σας οδηγήσει. Καλούδι εγώ καιρός. Οι επαφές προβλέπεται να είναι ευχάριστες, χωρίς ανασταλτικές ιδέες και προκαταλήψεις, και σε αυτό θα σας βοηθήσει η εμπειρία των προηγούμενων μηνών, ασχέτως αν πιεστήκατε λίγο.
4: Κοίτα,
1: θα έχεις ευχάριστες επαφές.

και σχέση σας και προωθήστε κάτι νέο και ευχάριστο. Ενισχύστε την οικειότητα με το περιβάλλον σας, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες καλής επικοινωνίας που θα σας δοθούν. Δώσ' το. Σας έχει πάει τους εγώ και τους ξέρω, άστα. Γιατί εμάς τους σκορπιούς καλύτερα.

0: Πάμε και στο τελευταίο, το κάπου κάπου δεν είναι. Ρίχτω και αυτό για να κλείσουμε με αυτό.
1: Αμάν!
0: Κλείνουμε τα ψαράκια. Διαφοροποιούνται οι πεπιθήσεις σας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας, την οποία θα προβάλλετε προς τα έξω. Αποφύγετε κουραστικούς ανθρώπους ή επιλογές που δεν σας ικανοποιούν και αυξήστε την τύχη σας και όχι μόνο.
1: Γεια σας, με σαμψούντα, έλα.

0: σε break και πολύ σύντομα κοντά σας. Μην ξεχνάτε, το πάρτι της Παρασκευής έρχεται.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πηγαίνε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή

0: επιλέξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Usk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
0: Euro

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: δώσουμε καβράγκο, τι θα γίνει.
1: Αν θα το δώσουμε, λέει.
0: Να το δώσουμε, παραγγεί.
2: Κίκι, γεγε.
3: Εκείνο είναι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Παρακαλώ. Γιατί δεν μιλάτε πάλι, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
0: Πάρτε στο 32 παρακαλώ, γιατί το 31...
6: Καλημέρα.
0: Άννα, καλημέρα. Το όνομά σας.
6: Τζένι.
0: Τζένι, είστε στο... Πού είστε, στο διάδρομο. Ακούμε πολύ βάθος.
6: Η πολυκατοικία, επειδή σφουγγαρίζω.
0: Α, σφουγγαρίζετε, μάλιστα.
1: Τζένι είναι δικιά μας.
0: Τζένι είναι δικιά μας.
1: Είναι πελατάκι, Τζένι.
0: Αφήστε λίγο τη σφουγγαρίστρα, μήπως πιάσουμε τίποτα λεφτά τώρα εδώ στο Beat the Bomb. Μας ακούτε καθαρά, εσείς τουλάχιστον.
6: Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, το ξέρετε το παιχνίδι.
6: Ναι,
0: το ξέρετε. Άρα έχετε κερδίσει ποτέ στο Beat the Bomb ή σε κάποιο άλλο παιχνίδι εδώ του πρωινού.
6: Ναι, 80 ευρώ πριν 2 χρόνια.
1: Άντε να δούμε τι θα κάνει σήμερα, Τζενάκι.
6: Θα το αφήσουμε, μακάρι.
0: Λοιπόν, εσείς ξέρετε, ακολουθήστε το ένστικτό σας και παραγγεί, Beat the Bomb, παίζουμε!
5: Beat the Bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
6: Δεν πειράζει.
1: Άρα Τζενάκι μου, θα ξαναπάρεις εσύ.
0: Τον επλήτσι δεν πάω.
6: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε. Ποιος είπε πως η τέλεια κουζίνα πρέπει να είναι και περιπλοκή.
1: Ποιος είπε.
0: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται είναι οι σωστές επιλογές για premium απλότητα. Στα Lidl θα βρεις air fryer, πρακτικά μπόλους ερευνήσματος και σέντ μαχαιροπύρουνων από ανοξείδωτα τσάλια αλλά και premium τηγάνια και κατσαρόλες, όλα σχεδιασμένα για περισσότερη καινοτομία και ευκολία στην κουζίνα σου. Κάνε τις μικρές σωστές επιλογές και δώσε στην καθημερινή μαγειρική σου αέρα πολυτέλειας. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παναγί, ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που είχαμε κάνει βίντεο που εγώ σιγοχόρευα. Ποιο είπε μάτια μου. Ποιο είναι αυτό, το ξέρεις ρε Γιώργο, ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Να το βάλουμε μια τώρα.
0: Μάτια στο λέω, μισθά.
1: Google ρε το λίγο, Παναγή.
0: Μάτια μου.
1: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Το βρήκε το Αλάνι.
0: Καψάλισε, έρχεται σύντομα.
1: Μου είπε τι ετοιμάζει το αγόρι μου. Βάλτε το λίγο.
0: Πω, εγώ το βάλω αυτός.
1: Ναι. Ποιος είναι αυτό.
0: Κάτσε το φωνάκι μου.
2: Έλα, είμαι με το φορτηγό τώρα. Πρέπει να σβήσω να βάλω βενζίνα.
1: Πόπο, φτιάχνω με τρελαίνω.
2: Για να βάλω πετρέλαιο σου λέω, κλείνω, σε παίρνω μετά.
1: Περίμενε λίγο ακόμα. Ποιος το είπε κούκλα μου. Ποιος.
2: Έλα, πέρα, κλείσου λέω, να βάλω βενζίνα.
1: Κράτα το λίγο. Κράτα την κάνουλα.
0: Ποιος σου είπε, μάτια μου.
3: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, παιδιά. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής. 11-14, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε break να επιστρέψουμε με το πάρτι. Τι λέτε. Έλα, φύγαμε.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102.
14: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
15: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
16: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
16: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
17: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
18: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
19: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
20: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
21: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
20: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
21: Εμένα τα λες.
20: Και ευελιξία στη χρήση.
21: Το κορμάκι μου το ξέρει.
20: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια.
21: Άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
20: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
21: Εμένα τα λες.
20: Και ευελιξία στη χρήση.
21: Το κορμάκι μου το ξέρει.
20: Με εφαρμογή μία μέρα.

0: και γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τανέξπο. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

να σου πω, θα πάρω το Γρηγόρη να το ξυπνήσω, να του πω ότι έχεις κάνει την εκπομπή εδώ. Κυριάκη Βιωτίας, ε. Εδώ δεν είμαστε, Κυριάκη FM.

0: Ποιος είναι αυτό.
1: Παναγίδε να ακούγομαι.
0: Ποιος το είπε,
2: Παναγί μου, ότι δεν σ' αγαπώ.
0: Καραπέξω μαζί.
1: Βάλε την αλήθεια ψυχή, δεν του Καρμέλα.
0: Σε κάθε ήλιο βασίλειο.
2: Αμάνα, αμάνα, αμάνα. Πάρε και αυτό να
0: έχει.
2: Η σειρά δεν είναι τυχαία.
0: Να γυρίσει σπίτι μα.
2: Έλα, παιδιά.
0: Καρδιά μου στο φωνάζω.
2: Πάμε για τι αφιερώσει σα. Ο Γιώργος έχει πολύ όρεξη σήμερα.

0: Κωνσταντίνε μου, λίγο το επίπεδο πια.
1: Το έχουμε χάσει.
2: Δεν έχουμε επίπεδο εμείς.
0: Έλα.
2: Μέγισε και σένα.
0: Λίγο για όνομα του Θεού.
2: Γλυκό φιλί και στα κορίτσια μου εκεί στο 5fashion.gr.
0: Έλα.
2: Με τις ρουχάρες του.
3: Κόσμε μου, πού είσαι?
0: Είτε καντάνς.

0: αυτό.
1: Συγκλονίζεις στο πέρασμά σου.
0: Με συγκλονίζεις, Παναγή. Αφιερωμένο σε όλους όσους μας ακούνε.
2: Η Άννα λέει, παιδιά, συνεχίστε έτσι, μπράβο Νάνση, με αυτά τα τραγούδια. Τι να πω, όλοι τόσοι δέκα πια εκεί έξω.
0: Σε βλέπω κουνιέσαι λιγάκι.
2: Τώρα κάτι μου.
0: Κάτι γίνεται.
3: Κάτι μύρισε.
2: Κάτι με ηλέκτρισε μέσα μου. Στην αγάπη μας να βαγγείς με
0: κυκλικό μας. Βάλε και κατσίγενη μετά. Ακυβέρνη το καραπί.
3: Αμάνα.
0: Σε όλη την κυβέρνητα.
3: Ναι.
0: Άιντε.

0: από το The Athens. Άσε το κορίτσι με τις ματάρες αυτές να μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Η όμορφη Άτζελα.
0: Η όμορφη Άτζελα εχθές. Καλό και ότι ο φίλος μου ο Κώστας δεν πάει πίσω.
1: Ο Κώστας, αλλά δεν είχαν καιρό.
2: Να το.
1: Μπήκε κι αυτό.
0: Γεια σου Τατιάνα από τα Χανιά.
1: Ό,τι πυργάκι μου ζητάνε.
3: Γεια. Μωρέ, είναι ηχογραφής λίγο περίεργη.
1: Καλημέρα στο γιο.

0: Effort Design και σε όλα τα κορίτσια στην ομάδα του Effort Design που ήρθαν χθες και ήταν κούκλες.
1: Να πω και μια καλημέρα στο γείτονά μου στην Κεφαλονιά. Γεια σου Δημήτρη Χατζή.

0: λέει οριακά δεν πιάνω κόσμο στο τρένο να στήσουμε χώρο.
1: Πιάσ' τους όλους καλέ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Τι θέλετε να ακούσετε, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Nancy.Antonio. Τώρα Τζιλιανός δεν σας λέω γιατί...

0: ένα δημάκι ή ένα βολάνι.
1: Το ζητήσατε. Πάρτε και την πυρκάκι. Βάλε μου και ένα λιβανατέικο, σου παρακαλώ.
0: Μία καλημέρα από το Δημήτρη στον Κώστα στο εγκληματολογικό. Μας ακούνε από το εγκληματολογικό. Κανόνισε.

0: σε λίγο. Βάλε το λιμανατέικο. Εμείς στο χωριό, ξέρεις τι κάνουμε. Όταν ξεκινάει ένα γλέντι, ξεκινάμε με το λιμανατέικο. Που σημαίνει ότι όλος ο κόσμος μπορεί να χορέψει. Και με αυτό κλείνει.
1: Νίκο.
0: Με αυτό το τραγούδι. Με πιάνει με τριχύλα.
1: Αν δεν είχα και εσένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Αφιερώνει, λέει, Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
2: Νεκρότσικο.
1: Πολλά μπρος μας όχι, λέει.

0: αυτόν εδώ πέρα. Τον αρχιβλάχο, τι να τον κάνω.
1: Να τις κάνω ένα αυτό.
2: Έντρα κοπέλιες και παιδιά.
0: Τη Ζαρίφη έπρεπε να χαρέσει. Σε θέλω εσένα εδώ πέρα δίπλα μου.
1: Ίδια βλαχάρες και δύο είστε.
0: Ναι, είμαστε

0: γυρίσει τώρα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν γυρίζει αυτό, μάνα μου. Δεν γυρίζει, πώ το λέω.
0: Περπινιάδη. Τώρα θα με πα, Περπινιάδη, να ήμουν το συντονάκι. Και θα γυρίσουμε σε λαϊκό.
2: Γρηγόρη, σήκω και γύρνα πίσω, ε.
0: Ας το Γρηγόρη, δεν καλά σήμερα το μωρό μου.
1: Θες να το κάνουμε, να το σει.
0: Έλα, γύρνα το.

απολαύσουμε. Να μην απολαύσουμε τέτοιο πράγμα.

0: Η Νάντια θέλει να πει στον Νίκο τον άντρα της που έρχεται στην Αθήνα ότι η γυναίκα του η Νάντια τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα στο λιμενικό της Πάτρας από την Πέννη. Άστα Γεωργία μου, άστα την τραβά.
1: Πάθη, βρε αγόρι μου.
2: Φτάνει. Γιατί αρνείσαι την καταγωγή.
0: Μα μισή ώρα παίζουμε χλαμπατσίμπαλα.
2: Δεν είναι χλαμπατσίμπαλα.
1: Να παίξουμε πάρτι,
2: είναι
1: λαϊκή, έχουμε.
2: Ελληνική μουσική.
0: Γιατί το πάρτι είναι μόνο τα κλαρίνα.
2: Δεν είναι κλαρίνο αυτό.
0: Σώσε μας λέει η Ματίνα, όχι άλλο κλαρίνο.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Για

0: τραβάει τώρα, τον έχουμε εδώ πέρα στα όπα όπα. Ποιο, ποιο.
1: Θέλεις δύο μπύρες, παρακαλώ.
0: Ναι. Δύο μπύρες.
2: Έτσι.
0: Αφιερωμένο.

0: Τελάρο με πήρε, σήκω να χορέψεις.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
3: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
2: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Πάμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιδλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
21: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
22: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
23: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
24: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
25: Καλώς τη!
26: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
25: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
26: Σου έφερα κέικ.
27: Γεια σας.
26: Ο κύριος?
25: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
26: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
28: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Ο
0: Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
1: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: Εγώ.
1: Παναγιώτης Τσοτσάτος. Γιώργος Λιανός δεν ήτανε.
2: Όχι, θα βοηθήσει.
1: Θα πάει όμως. Και πόρε το αγόρι μου.
0: Και πώ άμα θέλουμε το πιστεύουμε, θα πάρω εγώ την Παπαρίζου να μου πει.
2: Θα πάρει, θα πάρει. Θα πάρει, θα πάρει.
0: Κοιτάξτε τι οθόνε πίσω.

0: φίλο μου το Χάρη στο Καραγιαννάκη και στο Γρηγόρη Προκάτ Καραγιαννάκη. Τώρα που τελειώνουμε και το σπίτι θα σας τα δείξω όλα.
1: Και ο Γιώργος Λεπέση εκπαιδεύει. Σου είπα.
0: Μιχάλη και ο Σέ.

για τέντα την ώρα του πάρτι. Ρε, πάμε καλά.

0: Από πάνω μέχρι κάτω. Ένα ευρώ μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από όσο νομίζεις. Μπορεί να γίνει η λιχουδιά που θα απολαύσεις στο διάλειμμα, το σνακ της παρέας ή μια νόστιμη προσθήκη στο τραπέζι. Στα Λίτλ θα βρεις πίτες, σταρένιες, απολαυστικά ντολμαδάκια, γιαλαντζή και ρεβίθια Θεσσαλίας. Αλλά και κλιματιστά chips, πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, κοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας. Όλα αυτά με μόλις ένα ευρώ. Γιατί οι μικρές απολαύσεις είναι αυτές που ομορφαίνουν τη μέρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Σανσάβα
2: βγαίνεις.
1: Σανσαρός.
2: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε το δώρο μας, παιδιά, από την Ιντερνετ για μία τυχερή, ένα τυχερό που θα κερδίσει The Skin Pharmacist. Hydra Boost, Hydra Boost Body Care, εντατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει. Hydra Boost Recovery Eye Mask, μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες. Age Active Olive Polyphenol Serum, αντιξοδοτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. Sensitive Skin 5-1 Micellar Cleansing Water, καθαρίζει απαλά και απομακρύνει το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια. City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream, με δείκτη προστασίας 30, κρέμα ημέρας για προστασία από UVA, UVB και ρήπους. Μία ή ένας από εσάς το κέρδισε από

0: ζήλαι, χαμόγελε, αγάπη, υγεία και επιτυχίες.
1: Δεν ήταν σήμερα εδώ, αλλά είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, γιατί είναι ο καλλιτέχνης μας, είναι ο φωτογράφος μας.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιώργος Γιαννός.
2: Παΐσος Άντος.
1: Η καταπληκτική Νάνση Αντωνίου.
0: Και ο φοβερός Νίκος Καλούδης στα τέξε.
1: Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι βλέπουμε. Λίγες ψυχάλες ίσως να ρίξει αύριο το βράδυ μόνο, αλλά κατά τα άλλα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού.
2: Και περνάμε στα ζώδια.
1: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε καλά.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
1: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
2: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
1: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο.

0: 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα.

0: 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού

0: Κοτσόπουλο Show. Μαρούσι, παλαιό φάληρο και στο κοτσόπουλο.gr.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχτάλη σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Solo divani di qualità.
1: Sfera 102.2.
2: Vedame mia, Verina Evangelio.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, ήρθε η Παρασκευούλα, 8 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή. Και τι θα συζητήσουμε, και επικαιρότητα δεν μας αφήνει και λίγο στην ησυχία μας, δηλαδή το hot θέμα που θα συζητηθεί μέσα σε αυτή την εκπομπή είναι προφανώς Βύση Καρβέλες. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία, γιατί μας το κάνατε αυτό, γιατί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Vibe 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε. Αν έχετε έτσι σχεδιάσει κάτι για Σαββατοκύριακο, κατά τα άλλα πάρτε το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε. Να πω και χρόνια πολλά στον Αβραάμ και τον Λότ που γιορτάζει σήμερα, και χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: πράγματα. Νίκος Καρβέλας, πράγματα. Δεν είναι ένα αυτοί δύο τώρα όσο να πεις. Βύση Καρβέλας, πάνε πακέτο. Δεν γίνεται να μας το κάνετε αυτό μετά από 50 χρόνια. Βρείτε τα, σας παρακαλούμε. Εντάξει, έχει πάρει και νομικές διαστάσεις όλο το θέμα, αλλά γενικά έχουμε απογοητευτεί λίγο όσο να πεις. Το βλέπω εγώ το κύμα και στα social γίνεται χαμός. Το πιο ωραίο που διάβασα εντωμεταξύ είναι το βρείτε τα, σας παρακαλώ, γιατί δεν είμαστε σε ηλικία να διαλέγουμε με ποιο γονιό θα πάμε. Δηλαδή δεν είναι, μας έχετε στενοχωρήσει. Πράγμα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, 32 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, μη Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Θα μείνω στο θέμα αυτό, θα το σχολιάζουμε και λίγο πιο μετά, να δούμε έτσι και όλα τα νέα. Πάμε να δούμε όμως προς το παρόν τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Έχει ο Κηφισός λίγο κίνηση. Έχει, τσιμπάει, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, στην άνοδο. Στο ύψος του Περιστερίου, στην κάθοδο. Κατά τα άλλα, μια χαρά θα είσαι. Η Κηφισίας από την άλλη επίσης αεροδρόμιο, δεν θα κολλήσεις πουθενά, είναι πάντα οι Παρασκευές. Εύκολες ημέρες γενικά για την κίνηση. Ούτε καν στο κέντρο δεν έχει μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, άντε λίγο στη Βασιλή Σοφίας και λίγο στην Αρδιτού εκεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, λίγο πολύ.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27510 76037
7: και 6944 411643.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
16: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
17: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
22: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή, as usual, στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, γενικά. Έτσι, με άνοδο της θερμοκρασίας, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις από το πρωί μέχρι και το βράδυ στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία που θα έχουμε σήμερα θα είναι 28 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο όμως έως και την άλλη Κυριακή, δηλαδή 8 μέρες, θα βρέχει ασύστολα. Δηλαδή αυτό είδα, αυτό σας λέω, τώρα καιρός είναι, μπορεί και να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν αυτές τις προγνώσεις έχω. 6936-10-102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω.

Τόσο ωραία μάτια έχεις, Κατερίνα και Γιάννης Πλούταρχος. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, διότι αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάει για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, το έχει τερματίσει σαν να λέμε το WhatsApp για πάρτι σας. 6936 10 122 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πού είστε, από πού μας ακούτε, τι έχετε κανονίσει για Σαββατοκύριακο, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά έφτασε η Παρασκευή και επίσης να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη μας πέρασε, συγγνώμη, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού. Και αν δεν τη γιόρτασε η Κέντια, τότε ποιο τη γιόρτασε? Γιατί η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. Γιορτή για το σπίτι μας, λοιπόν, The Cotton Side of Life από την Κέντια, με προσφορές από 30 έως 40% σε επιλεγμένα είδη για να ξεκινήσει όμορφο χειμώνας μας απαλά-απαλά. Έως και 12 Οκτωβρίου, Cotton εκπτώσεις στο Kendia.gr και τα καταστήματα Κέντια. Επομένως, ρίξτε μια και δυο και τρεις ματιές, μη σας πω. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα μας.

0: στα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
2: Σφαίρα 944.gr.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το γορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
9: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
11: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
10: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο, μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
20: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
21: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
20: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
22: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
23: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
20: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
24: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
25: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
24: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
26: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Σφαίρα 102.2
28: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 11 ακριβώς η ώρα, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν υπερβάλλουν με το παραμικρό έχουν αυτές τις 9 συνήθειες στη ζωή τους και πάμε να τις δούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα, απλώς έχουν μάθει να μην αφήνουν κάθε μικρή δυσκολία να τους στερεί την ηρεμία, την ενέργεια και τη χαρά της καθημερινότητας. Γιατί η ευτυχία και η εσωτερική γαλήνη δεν εξαρτώνται πάντα από το τι συμβαίνει γύρω μας. Ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε εμείς. Έτσι αντίχνουμε σεβασμό, κατανόηση, αποδοχή σε όλα. Οι άνθρωποι λοιπόν που αντιμετωπίζουν τη ζωή με περισσότερη ψυχραιμία δεν είναι τυχεροί, ούτε έχουν λιγότερα προβλήματα. Έχουν όμως αυτή την ικανότητα να κάνουν κάθε δυσκολία, να μην κάνουν μάλλον κάθε δυσκολία, τεράστια υπόθεση. Πάμε να δούμε το νούμερο 1. Βάζουν μικρότερους και πιο ρεαλιστικούς στόχους. Δεν υπερβάλλουν δηλαδή, δεν απαιτούν από τον εαυτό τους να αλλάξει ολόκληρη η ζωή τους μέσα σε μία ημέρα. Ξέρουν ότι η ουσιαστική πρόοδος έρχεται σταδιακά. Αντί να θέτουν τεράστιους λοιπόν και συχνά ανέφικτους στόχους, προτιμούν μικρά και συγκεκριμένα βήματα που μπορούν πραγματικά να πετύχουν. Νούμερο 2. Έχουν μάθει να λένε όχι. Το όχι είναι μία από τις πιο σημαντικές λέξεις για μια ήρεμη ζωή. Οι άνθρωποι που προστατεύουν την ψυχική τους ηρεμία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να είναι διαθέσιμοι για όλους και για όλα. Δεν αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση. Δεν προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα των άλλων. Γιατί είναι αυτό, το ότι θέτεις όρια. Νούμερο 3. δεν φοβούνται να χαλαρώσουν και να μην είναι τέλειοι. Γιατί η ζωή γίνεται πολύ πιο ανάλαφρη όταν σταματάς να προσπαθείς συνεχώς να δείχνεις τέλειος. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν κάνουν τα πάντα μεγάλο θέμα μπορούν να γελάσουν με τα λάθη τους, να αυτοσορκαστούν, να αφήσουν για λίγο στην άκρη την ανάγκη που έχουν για έλεγχο σε όλους και όλα. Δεν φοβούνται λοιπόν να κάνουν κάτι αυθόρμητο, ακόμη και χαζό, γιατί καταλαβαίνουν ότι η τελειότητα είναι ανέφικτη. Νούμερο 4. Να γνωρίζουν όσα έχουν και νιώθουν ευγνωμοσύνη. Είναι κάτι που δεν κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ευγνωμοσύνη λοιπόν βοηθά να μετατοπίζουμε την προσοχή μας από όσα μας λείπουν σε όσα ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Γιατί ζούμε σε εποχές, έτσι. Οι άνθρωποι, ευγνωμοσύνη λοιπόν βοηθά να μετατοπίζουμε την προσοχή μας από όσα μας λείπουν σε όσα ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Γιατί ζούμε.

ότι είναι καλά. Επιστρέφουν στο τώρα επίσης. Πολύ από την ένταση που αισθανόμαστε προέρχεται από το γεγονός ότι το μυαλό μας βρίσκεται διαρκώς αλλού. Σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνω αύριο, τι πήγε στραβά χθες, τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όλες τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν πιο ήρεμα έχουν μάθει να επιστρέφουν στο παρόν. Γιατί άμα χάνεις το τώρα, το αύριο ούτε ξέρουμε που θα είμαστε, ούτε ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μιλούν στον εαυτό τους με καλοσύνη. Επιτρέπουν επίσης στον εαυτό τους να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί δεν γίνεται να είσαι συνεχώς παραγωγικός, διαθέσιμος και δυνατός για όλους και για όλα. Κάποια στιγμή χρειάζεται να σταματήσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν υπερβάλλουν με το παραμικρό δεν αισθάνονται ενοχές όταν χρειάζονται ένα διάλειμμα, γιατί είσαι άνθρωπος, δεν είσαι ρομπότ, μηχανή. Σίγουρα χρειάζεται ένα διάλειμμα ψυχικό και σωματικό, και το τελευταίο ξέρουν την αξία τους. Όταν γνωρίζεις την αξία σου και έχεις δυνατή βάση, δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς κάτι στους άλλους. Δεν σε νοιάζει βασικά. Οι άνθρωποι που έχουν εσωτερική σιγουριά δεν επιτρέπουν, ας πούμε, σε μια απόρριψη ή ένα λάθος ή μια αποτυχία να καθορίσει ολόκληρη την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο και τα έχετε πολύ πολύ καλά με τον εαυτό σας, δεν θα μπορεί να σας κλονίσει τίποτα, πιστέψτε με. 6936 10 102 το Viber. Θέλει δουλειά όμως. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε τι κάντε όπου μας ακούτε. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας. Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 11.30. Ακριβώς, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θέλεις να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα? Στον ACTO, οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια μέσα από Real Work Projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς. Δημιουργείς το δικό σου πορτφόλιο με πραγματική δουλειά πριν ακόμη υποφοιτήσεις και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα. Περισσότερο από 50.000 απόφοιτοι του ACTO λοιπόν δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 του Οκτώβρη, οπότε μαθαίνεις περισσότερο στο acto.gr και κλείστα όσο προλαβαίνεις. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και επίσης εγώ θέλω να σας πω και κάτι που έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, εντάξει. Ξέχνα ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου, γιατί ήρθε το Gleam Mystery Wash. Τι είναι αυτό? Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο και γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά σου παίρνει για ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο. Είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου έχεις πολλαπλές επιλογές καθαρισμού σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Γιατί στην καθημερινότητά μας τι θέλουμε? Να απλοποιούμε τους ζούλες μας. Απόλαυσε και τον αγαπημένο σου διμέλο καφέ από το drive-thru του Gleam. Πλένεις, καθαρίζεις, παίρνεις τον καφέ σου λοιπόν και συνεχίζεις τη διαδρομή σου. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Είναι νέα εποχή στο πλήσιμο του αυτοκινήτου, όπως και να το κάνουμε, και θα το βρείτε Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Break και έρχομαι.
1: Σφαίρα. Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
0: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντως.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς τα λέγεται?
1: Φυρφυρί.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια.
6: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση χονδρική λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
12: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: 44-88 και ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
16: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ενστικτό του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
19: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Θα πορευτούμε μέχρι και τη μία, εννοείται. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωση σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ. Ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ. Έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone. iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι. Βάλε booster στην παραγγελία σου. Είναι το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Διαβάζω εδώ μια έρευνα στην οποία προχώρησε πολύ γνωστή έτσι, αεροπορική εταιρεία και μας δίνει τους 10 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2027 από όλες τις παραλίες high-tech πόλη έως και ένα ελληνικό νησί που βρίσκεται στη λίστα με τα 10 μέρη. Στην κορυφή της λίστας βρίσκουμε το Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Ο προορισμός λοιπόν αυτός καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις στο Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Έχουν αυξηθεί κατά 501% οι αναζητήσεις, κάτι οπότε ναι. Εντάξει, ναι, κάτι άλλο διάβαζα, συγγνώμη. Λοιπόν, βρίσκουμε τη Χουργκάντα στην Αίγυπτο, που μπορεί να μην είναι τελείως άγνωστη, καθώς αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χειμερινές διακοπές. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει τη Χουργκάντα. Το Μάλμε στη Σουηδία επίσης ανερχόμενος προορισμός για το 2027. Οι αναζητήσεις έχουν αυξηθεί κατά 103% και αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική για City Break το Μάλμε. Τράπανη στην Ιταλία. Το Τράπανη λοιπόν είναι παραθαλάσσια πόλη στη δυτική Σικελία. Το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής είναι ο τεράστιος ελληνικός ναός της Αιγέστα που χρονολογείται από το 430 π.Χ. Απίστευτο. Λοιπόν, η Σάμος στην Ελλάδα, ούτε Μύκονος, ούτε Σαντορίνη, ούτε Πάρους, ούτε κανένα άλλο νησί. Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες νησιά, δεν το συζητάμε. Η Σάμος όμως έχει καταγράψει αύξηση 75% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, πώς θα το πω αυτό, Τσόγκτζινγκ στην Κίνα, αυτό έχει επίσης ένας προορισμός για το 2027. Ντανάγκ στο Βιετνάμ, και το Βιετνάμ έχει ανέβει πάρα πολύ. Σαλ στο Πράσινο Ακροτήριο. Έτσι, δημοφιλής προορισμός για τους Βρετανούς που αναζητούν ήλιο το χειμώνα. Κιτίλα στη Φινλανδία και πόλη της Γουατεμάλας στη Γουατεμάλα. Και αυτό έχει αύξηση αναζητήσεις κατά 63%. Είναι λίγο διαφορετικοί προορισμοί. Δεν είναι Ευρώπη-Ευρώπη κλασικά τα ίδια και τα ίδια. Είναι διαφορετικοί προορισμοί που μπορείς να δεις. Ειδικά, αν πας και Φινλανδία, έτσι τώρα, αν ψάχνετε και για χριστουγεννιάτικο προορισμό και μπορείτε να λείψετε αρκετές μέρες γιατί θες ένα δεκαήμερο εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίο να τα κλείσετε από τώρα γενικά τα εισιτήριά σας. 6936 10 122 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίνου στην παρέα μας. Γιατί είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Μαρμελάδα Ταμαρίνου είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Η Γερολιμάτος International ΑΕΒΕ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μουσική και έρχομαι.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Πάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγαντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
12: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
13: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
12: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
14: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
15: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
14: Οκ.
15: Τι οκ.
14: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
15: Τότε φύγαμε.
14: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
16: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
17: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
16: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
17: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
16: Με αγνά υλικά.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
10: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
9: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27 510 29 730 και 29 165.
12: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
13: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
12: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
13: Εμένα τα λες.
12: Και ευελιξία στη χρήση.
13: Το κορμάκι μου το ξέρει.
12: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
13: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
12: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
14: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
15: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
16: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
17: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
19: Ο όρος συγγενείς καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
20: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
21: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
22: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
23: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
24: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες, λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες, ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα εξοικονομού κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Σφαίρα.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ε, μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
11: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
12: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
11: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
12: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
15: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF. Άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
14: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
15: Εμένα τα λες.
14: Και ευελιξία στη χρήση.
15: Το κορμάκι μου το ξέρει.
14: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
15: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
14: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
16: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
17: Στη θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.

Βρείτε μας και στο Facebook, Σφαίρα 944.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.

Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
11: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
4: Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
11: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
12: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδα 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλιακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
4: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96064 και 6989 788 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Χαιρετάει κόσμο η κοπέλα.
11: Μα γνωστό. Βλέπω εδώ είναι.
12: Για πες, πόσα τραγούδια είναι στο σύνολο. Ξέρουμε το λογαριασμό, την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και το Σου Έλειψα ή Όχι.
11: Σωστά, στο σύνολο.
12: Αυτά
11: είναι...
12: ξέρουμε.
11: ξέρετε, έχετε ακούσει και ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν από το «Δεν έχει να πάει πουθενά».
12: Ναι.
11: Το, ένα από τα δύο ζεμπέκια και του δίσκου. Στο σύνολο είναι 14.
12: Μάλιστα.
11: Παναγιώτη, 14.
12: 14, ναι, ναι, ναι.
11: Ο Παναγιώτης Βρακούλιας, ξέρει, τα έχει ενορχιστρώσει όλα. Με πολύ κόβο, οπότε ναι.
10: Κατερίνα, επειδή το ρώτησα και στον κόσμο, έχουμε καψούρα ή νεύρα σε αυτό το άλμπουμ?
11: Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ δεν έχει μόνο νεύρα, δεν έχει μόνο θυμό. Δεν είναι έτσι. Είναι δυναμικός δίσκος, είναι, αλλά θεωρώ ότι έχει και ένα, υπάρχει και ένα παραθυράκι, μικρό παραθυράκι όμως με βαθιά ευαισθησία μέσα, που όσο κρυφοκοιτάμε εκεί μέσα θα βρούμε και θα ανακαλύψουμε πολλά πράγματα.
12: Μάλιστα.
11: Που υπάρχουν.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το λογαριασμό. Να πιούμε το νερό μας, να πάρουμε τους καφέδες μας, τα κοκτέιλ μας στον υπέροχο αυτό χώρο και επιστρέφουμε εδώ με την Κατερίνα Λιόλιου.
11: Τέλεια, φύγαμε.

0: είναι το πρώτο live, είναι και το πρώτο μας live με μια κοπέλα η οποία την εκτιμούμε χωρίς να την έχουμε γνωρίσει. Εσύ. Εγώ την ήξερα από πέρσι.
1: Καλά, εσύ.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Ο βαθμός εκτίμησης ανέβηκε στο νοικιάστηκε, φαντάζομαι.
0: Καλά, εντάξει, λογικό.
2: Κατάλαβα.
0: Τι να κάνουμε, ρε Κατερίνα, τώρα. Το δανειστήκαμε λίγο το τραγούδι σου και το κάναμε δεύτερο ύμινο.
2: Κατάλαβα. Τι να πω. Εγώ μίλησα για έρωτα. Μίλησα για σπίτια.
1: Πώς έκατσε έτσι.
0: Έκατσε. Είναι, θέλει τύχη η ζωή γενικά, Ελίνα.
1: Λοιπόν, 2100. Αυτό είναι το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου και είμαστε στο pre-listening event εδώ στο Ploes. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, πάρα πολλοί ακροατές. Οι ακροατές είναι του Σφαίρα που έχουν έρθει με προσκλήσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί εδώ ακροατές. Έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές που είναι τρελά κολλημένοι? Δηλαδή, μου είπε μια κοπέλα ότι είμαι πλατωνικά ερωτευμένη με την Κατερίνα.
2: Wow. Πού είναι αυτή η κοπέλα?
0: Να σηκώσει το χέρι τη. Νάτι.
1: Νάτι.
2: Γεια σου, γυναικάρα.
1: Είναι πλατωνικά ερωτευμένη μαζί σου. Μπορεί να είναι και αρχηγός του fan club, α πούμε.
2: Είναι. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη για το fan club μου. Η αλήθεια είναι ότι το διαχειρίζονται φανταστικά παιδιά, φανταστικοί άνθρωποι. Λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα νιώθω ωραία. Και το κατάλαβα αυτό το καλοκαίρι στις συναυλίες, στην περιοδία. Όπου ανά 2-3 μέρες αλλάζαμε πόλη σε άλλο θέατρο ή σε άλλο γήπεδο και έβλεπα μπροστά μου κάποια ίδια άτομα και λέω δεν μπορεί να το ζω αυτό, δηλαδή
1: να ακολουθούν.
2: Μήπως μπερδεύομαι, αλλά τελικά όντως υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ακολουθούσαν από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Απίστευτο. Ή και στην Κύπρο. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Έκανα συναυλιακό τουρισμό.
0: Να ξέρετε, έχουμε και εμείς εδώ τώρα. Έχουμε δύο κορίτσια, να ξέρεις, που έχουν έρθει από το Βόλο μόνο και σήμερα για σήμερα για το live.
2: Για να ακούσουν
0: πού είναι τα χεράκια,
2: πού είναι τα πρώτα στα τραγούδια.
1: Γεια σας, κορίτσια.
2: Από το Βόλο,
0: Και από Κύπρο.
2: Από Κύπρο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που συμπεραίνω και έτσι καταλαβαίνω σήμερα είναι ότι έχεις πολύ όμορφους ακροατές επίσης και θαυμαστές. Δεν είναι όμορφα κορίτσια.
2: Πράγματι, κούκλε. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το άλμπουμ. Καταρχάς, 2100. Θέλω να μου πεις μέχρι αυτό το. Α, θα πούμε λίγο αυτό που λέγαμε εκτός αέρα με την Κατερίνα. Λοιπόν, έχω συμπεράνει κάτι για σένα. Έχω φτάσει σε ένα συμπέρασμα ακούγοντας συνεντεύξεις και δικές σου, αλλά και μάλλον περισσότερο δημιουργών που σου έχω δώσει τραγούδια.
2: Okay.
1: Έχεις κάτι που δεν το έχω ξανακούσει από άλλο καλλιτέχνη τόσο έντονα να το λένε οι δημιουργοί τους. Και από τον Δήμο Αναστασιάδη το έχω ακούσει, και από τον Γιάννη Φακίνο το έχω ακούσει. Καταλαβαίνεις το σουξέ. Καταλαβαίνεις μάλλον την επιτυχία, θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το νοικιάστηκε, είχα μάθει ότι σου έδινε διάφορα και του λέγεις εγώ αυτό θέλω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το νοικιάστηκε φώναζε. Είμαι σουξέ, μου έλεγε. Είμαι εδώ.
1: Εντάξει.
2: αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό που θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ένα τραγούδι ότι αφορά τον κόσμο. Όταν περνάει λίγη ώρα και το σιγό τραγουδάω στο σπίτι μου, στις δουλειές μου και αντιλαμβάνομαι εκεί ότι για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει στο κεφάλι, δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι κάτι έχει να πει.
1: Στο λογαριασμό που λες, θέλω να το πω.
2: Ο λογαριασμός, εντάξει, φαινόμενο, τραγούδι φαινόμενο ο λογαριασμός, Γιάννης Φακίνος, Εβίτα Καραγιώργου. Το τραγούδι αυτό το άκουσα από ένα demo του Γιάννη που μου το είχε στείλει και η πρώτη φορά που το άκουσα

0: Του είπα, οκ, πολύ ωραίο. Αλλά δεν το αντιλήφθηκα από την πρώτη φορά. Την επόμενη μέρα όμως που είχα μια συναυλία, αποφάσισα στον δρόμο ότι πρέπει να το πω σε όλη την Ελλάδα να τα ακούσει.
1: Άρα θα λίγο το πω σε ζώρες, αλλά την πρώτη φορά το καταλάβεις.
0: Έτσι, εγώ προσωπικά καταλαβαίνω πότε ένα τραγούδι είναι πολύ πολύ δυνατό, όταν έχω μια ευκαιρία να παρουσιάσω κάτι και διαλέγω το πιο δυνατό μου όπλο. Και ο λογαριασμός ήταν πολύ δυνατό όπλο.
1: Ναι,
0: και ξέρω ότι θα με βγάλει ως προπρόσωπη. Και με έβγαλε.
2: Διαλέγεις κάποια από τα τραγούδια σου.
1: Σίγουρα.
2: Θα μας πεις, δηλαδή, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.
0: Κοίταξε τώρα, είναι σαν να λες σε μια μαμά να ξεχωρίσει το αγαπημένο της παιδάκι. Δεν γίνεται να κάποιον, το κάνω αυτό.
2: Κάποιοι το γονείς το κάνουν, απλά δεν το παραδέχονται.
0: Το κάνουν με πολλές τύψεις, με πολλές ενοχές μέσα τους και δεν το λένε και απ' έξω τους.
1: Ωραία, θα σας κάνω μια ερώτηση.
2: Μέσα σου.
1: Σε ποιο τραγούδι έχεις κλάψει πάρα πολύ?
0: Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Όταν το ακούσουμε θα καταλάβεις. Θα το καταλάβεις.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα το αναφέρω, ναι.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό που όταν το άκουσες, το αφιέρωσες κατευθείαν κάπου μέσα σου?
0: Το τραγούδι που μόλις το άκουσα, το αφιέρωσα κάπου μέσα.
1: Ναι, αλλά αυτό το στέλνω εκεί, ενεργειακά. Νοερά. Καλά δεν λέω.
0: Νομίζω ότι είναι το... Μου άρεσε πάρα πολύ το «Βενζίνη στα Σεντόνια».
1: Α, Θανάση, βγαίνεις.
2: Λοιπόν,
0: σου άρεσε?
2: Να ξέρεις, δεν το έχω ακούσει. Διάβασα τον τίτλο «Βενζίνη στα Σεντόνια» και λέω, πρέπει να είναι πολύ δυνατό το κομμάτι αυτό. Τώρα θα το ακούσω.
0: Ναι, θα το ακούσουμε.
2: Φυσικά.
1: Βεβαίως θα το ακούσουμε.
0: Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ.
2: Ναι, καλέ, μα γι' αυτό είμαστε. Αλλά ξέρεις τι, τη σημαντικότερη ερώτηση δεν έχουμε κάνει. Τι σημαίνει το 2%?
0: 2.100.
2: Μέχρι εκεί θα πάει.
0: Ίσως το 2.100 να κάνεις κάτι πια σωστό. Ναι. Και τώρα κανονικά πρέπει να μπει το κομμάτι.
1: Κανονικά, ναι. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, παιδιά. Είσαστε έτοιμοι για το pre-listening? Να ξεκινήσουμε.
2: Πιο δυνατά,
1: 2.100,
2: πιο
1: ένα χειροκρότημα για να κάνουμε την έναρξη. Δεν είμαστε τίποτα τελευταίοι. Λοιπόν, νούμερο 1. Σε μουσική και στίχους Γιάννη Φακίνου. Oh. Θα μπορούσα να παρουσιάσω και τη Eurovision, έτσι πως τα λέω.
2: Ωραία τα λες, ωραία τα λες. Και ταιριάζει και με καπούτσι.
0: 12 πόντι. Άντρας εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άντρας εγώ.
0: Άντρας εγώ.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: χαμός, ε! Παιδιά,
1: με καινούργια τραύματα το αντρικό κοινό τώρα.
0: Άνοιξαν τα δικαστήρια.
1: Τι ώρα είναι? 6 και 20.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι η τραγουδίστρια, η καλλιτέχνης που εκφράζεις το γνήσιο πόνο, χωρισμό, συνέστημα, έρωτα, καψούρα, τα πάντα, αλλά με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, πολύ φρέσκο.
2: Ναι.
0: Ναι, αυτό είσαι.
2: Θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα δύο τελευταία που γράφτηκαν για το δίσκο. Είναι το πρώτο κομμάτι που είναι και μουσική και στίχη του Γιάννη Φακίνου. Και του είχα πραγματικά, τον είχα ζαλίσει και του λέω: πού είναι το τεσάρι μου, πού είναι το δυναμικό τεσάρι μου, πού είναι το δυναμικό τεσάρι μου. Μου λέει: θα το βρω. Τελικά αναγκάστηκε να το γράψει ολόκληρο. Γιατί έπρεπε να το πω αυτό το τραγούδι, το ήθελα πάρα πολύ.
0: Για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν, εννοώ ότι εγώ που είμαι τόσο χρονών, ας πούμε. Τελεία. Τόσο. Έτσι. Μην γελάτε, εσείς από το Βόλο. Εάν χτύπα ξύλο χωρίσω, θα πονέσω με αυτό το τραγούδι. Με τον ίδιο τρόπο θα πονέσει και η κόρη μου που είναι 17. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
2: Εντάξει, οι έφηβοι έχουν και ένα τρομερό ταλέντο να πέφτουν στο δράμα.
0: Καλά, πολύ.
2: The drama.
0: πολύ, ναι.
2: Εντάξει, είναι τέλειο. Δεν έχω... Όλα πολύ.
1: Έτσι ήμασταν πάντα όλοι.
0: Εσύ είσαι ακόμα.
1: Εγώ ναι, εντάξει. εγώ είμαι πολύ ρομαντική ψυχή. Με βλέπεις έτσι με το μουσί. Είμαι βούτυρο, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, έχει κάποιο story αυτό το τραγούδι? Γιάννη. Κάτσε να πάω λίγο στο Γιάννη. Γιατί δεν τον έχω γνωρίσει και
2: αυτό. Θα βγάλει λαβράκι, πήγαινε.
0: Εγώ έχω ένα θέμα με τους δημιουργούς. Κάνω πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Κάθε φορά που παίζω τραγούδι, πάντα θα πω ποιος έχει γράψει το τραγούδι. Πάντα και στίχους και μουσική. Είμαι η Ελίνα, χαίρομαι πολύ. Γιάννη, όλο το άλμπουμ σχεδόν εσύ. Όχι σχεδόν όλο.
3: Έχω γράψει σε όλο το άλμπουμ τη μουσική, ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι υπογράφω και το στίχο. Υπογράφω και σε άλλα δύο μαζί με τον Θοδωρή Μάκρα που έχουμε γράψει και άλλα μέσα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, επειδή βλέπω γενικά ότι οι γυναίκες έχουν ανακτήσει με τους άντρες. Είμαστε
1: το
3: λίγο.
1: Πέταξε.
0: Καλέ, μην το λες αυτό.
2: Δεν το είπα εγώ, Γιάννης το είπε αυτό.
3: Έχουν ανακτήσει λίγο γυναίκες με τους άντρες. Και το βλέπω δηλαδή σε όλες τις ηλικίες. Γενικά υπάρχει έτσι, χρειαζόμαστε δουλειά. Οπότε πάτησα πάνω σε αυτό και έγραψα το τραγούδι.
0: Σε αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Πατάς πολύ κουμπιά, πολλά κουμπιά πατάς εσύ.
3: Ναι, η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα από συζητήσεις, μέσα από πράγματα που έχω δει που έχουν πάθει φίλοι μου. Μπορεί να δω μια ταινία και να το εμπνευστώ. Δηλαδή είναι από πράγματα τα οποία είναι βιωματικά πολλά και άλλα είναι πράγματα τα οποία βλέπω τριγύρω μου. Οπότε...
0: Και έτσι σου βγάζει και η Κατερίνα, βέβαια, έτσι.
3: Καλά, ναι. Εννοείται.
1: Να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση, Γιάννη. Από εδώ, λοιπόν, περίμενε. Εκπαιδευόμαστε το αντρικό κοινό μέσα από τα τραγούδια της Λιόλιου?
2: Ο Θεέ μου, γιατί το κάνεις?
1: Εκπαιδευόμαστε. Ωραία.
0: Τρομερή ερώτηση, Θανάσια.
1: Εγώ εκπαιδεύομαι.
0: Έχετε μάθει τίποτα, πιστεύεις?
1: Εγώ κάτι λίγο, κάτι έχω μάθει.
2: Καλά, δεν είμαστε εκπαιδευτήρια Λιόλιου.
1: Θα ήταν καλό όμως.
2: Το συνέστημά μας βγάζουμε εδώ. Δηλαδή, την αλήθεια μας.
0: Να σου πω κάτι, ένα από τα αγαπημένα μου εμένα που είναι το για την επόμενη. Είναι, ρε παιδί μου, λίγο σχολείο.
2: Καλά, το για την επόμενη είναι.
0: Ναι, μπράβο μου και
2: δεν
0: τέτοια.
2: Υπάρχει το τραγούδι αυτό. Δεν υπάρχει το τραγούδι.
0: Πάω στο καθρέφτη και λες μπράβο σου, κούκλα.
2: Μπράβο.
1: Καλά, εδώ ακούσαμε τώρα τραγούδι.
2: Τέλεια τα κάναμε.
0: Του τα άμαθε.
1: Θα δώσω όλα η γυναίκα, την άφησε και σου λέει καλύτερο. Πιο άντρας ήμουν εγώ σε σχέση με το καλημέρα σας.
2: Ναι, αλλά το λέει έδωσε. Με πόνο.
0: Πόνο, ναι.
1: Με πόνο και την ανάγκασε.
2: Ακριβώς. Αναγκάστηκε να πάρει αυτό τον σε εισαγωγικά ρόλο, γιατί μέσα τη ίσως θα ήθελε να μην τον έχει και να είναι πιο αφημένη και να νιώθει περισσότερη εμπιστοσύνη. Υπάρχει και μια.
0: Βέβαια, σίγουρα.
2: Κρυμμένη κάπου αχνοφαίνεται μια θλίψη.
0: Δεν αχνοφαίνεται. Παραφαίνεται.
1: Νομίζω τα περισσότερα σου τραγούδια.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγανάκτηση και θυμός, έτσι.
0: Είσαι πάρα πολύ όμορφη.
2: Wow.
0: Αλήθεια.
2: Τι ώρα σχολάς.
0: Τώρα που αρχίζει και πέφτει ο ήλιος. Τι λέει.
2: Ελίνα.
0: Και φύγανε τα γυαλιά. Γιατί φύγανε τα γυαλιά, δεν τρέπεστε λίγο. Με κοροϊδεύουν όλοι. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο τραγούδι. Δεν έχει να πάει πουθενά. Στίχη Θοδωρής Μάκρας και μουσική Γιάννης Φακίνος. Πάμε.

0: Δεν έχει να πάει πουθενά. Τι ζεϊμπέκικο είναι αυτό.
1: Αυτό λίγο το έχω πει σε κάποια live.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω δει και στο TikTok αυτό.
1: Ναι, το έχω πει σε κάποια live.
2: Δεν θα πάει πουθενά γιατί θα τον κάψει ζωντανό ή δεν θα πάει πουθενά γιατί θέλει να μείνει εδώ.
1: Γιατί θέλω να μείνει εδώ. Γιατί απόψε είμαι ως εδώ, γιατί όπως λέει ο στίχος κάποια στιγμή. Γιατί με συγχωρείτε. Λέει την προσοχή σας παρακαλώ, αλλά με συγχωρείτε. Η ψυχή μου αρρωσταίνει. Ναι. Ότι ναι μεν. Ναι, υπάρχει έτσι αγανάκτηση ότι πού πας τώρα, ας πούμε, που διακόπτεται η σχέση, αλλά το αιτιολογεί. Η ψυχή μου αρρωσταίνει. Δεν αντέχω μακριά σου.
0: Σε κάθε τραγούδι φτιάχνεις και ένα story ολόκληρο.
1: Όχι εγώ, η συνθέτηση και η στιγουργία.
0: Ναι, αλλά... εσύ όμως το συνεχίζεις.
1: Ω, μπαίνω πολύ βαθιά.
2: Μπαίνεις σε μια κατάσταση γυναίκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και επεισόδιο μιας σειράς δραματικής. Αυτό.
1: Ναι, κάθε τραγούδι.
0: Ναι, αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Και μια αυτοτελή ιστορία.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, αν είσαι καλά στα προσωπικά σου και πρέπει να πεις ένα πιο down τραγούδι.
1: Εγώ η ζωή μου.
0: Παιδιά, και εγώ το έχω αυτό.
1: Μέτρα, πόσα ερωτικά τραγούδια έχω.
2: Πάρα πολλά.
1: Ένα.
2: Εγώ και ξέρω.
1: Ένα τραγούδι ερωτικής εξομολόγησης.
2: Εμένα όλα δεν τα τραγούδια μου φαίνονται.
0: Όλα τα άλλα είναι πονά.
1: Ένα.
2: Και τα παιδιά, και ο πόνος έρωτας είναι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ένα τραγούδι που. Ορίστε. Η Αγγελική Μακρινιώτη που είναι μαζί μας εδώ, που έχει ευωγράψει το στίχο στο τραγούδι Χίλια, έδωσα χίλια, είναι η στιχουργός που μου έχει δώσει και το μοναδικό μου ερωτικό τραγούδι. Ο άντρας των ονείρων μου. Ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Είναι η μόνη. Η μόνη. Πολύ καλά το πάμε. Είναι. Είναι το, και το δικό σου μόνο ερωτικό τραγούδι.
0: Αυτό, πολύ. Να σου πω όμως κάτι αυτό. Το είχα κι εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι ευτυχισμένη είμαι. Ναι. Δεν μπορώ να άψω. Χτύπα ξυλοπαραγία μου στα προσωπικά μου.
1: Και πάντα να είσαι καλά.
0: Αλλά ακούς ρε παιδί μου τώρα ένα ερωτικό, ένα τραγούδι τέτοιο. Και τραγουδάς και λες και το ζεις εσύ. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω τώρα.
2: Κάτι θυμάσαι γι' αυτό.
0: Ω, τίποτα δεν θυμάσαι. Ένα τραγούδι.
2: Άσε, Ελίνα. Είναι σε δουλειά, δεν ακούει τώρα.
0: Δεν ακούει, όχι.
2: Εντάξει.
1: Υπάρχει. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Δηλαδή, λες ερωτικό τραγούδι, πρέπει να είσαι ερωτευμένος εκείνη τη στιγμή. Λες τραγούδι χωρισμού, πρέπει να είσαι χωρισμένος. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο στα περισσότερα μου τραγούδια τα οποία, με το οποίο είμαι ταυτισμένη. Και είναι το δυναμικό στοιχείο της γυναικείας φωνής.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από τότε που άρχισα να μελετάω ελληνικό τραγούδι ότι. Τις πιο δυναμικές ατάκες και τα πιο έτσι έντονα λόγια τα τραγουδούσαν άντρες και κάπως ταυτιζόμουν και ήθελα κι εγώ και κατάλαβα ότι μετά από 2-3 τραγούδια που είχαν λίγο παραπάνω δυναμισμό ότι όντως ταυτίστηκαν πολλές γυναίκες και γυναίκες δηλαδή και εμείς έχουμε την ανάγκη να αισθανθούμε στο 100% την, ας πούμε τη δυναμική ενός στίχου. Κατάλαβες. Να μην είμαστε σε όλα τα τραγούδια τόσο, τόσο πληγωμένες και υποτακτικές, ας πούμε.
2: Πάνω σε αυτό.
1: Μπορούμε να έχουμε και θύμου. Λίγο πιο δυναμισμό. Ότι... Κατάλαβες.
2: Κατερίνα, αυτό ήθελα να σου πω εγώ από την αρχή. Πάνω σε αυτό που λες, ότι μου αρέσει που ξέρεις τι, δεν παρακαλάς για το συνέστημα. Το θέλεις, αλλά δεν το απαιτείς κιόλας στα τραγούδια
1: το
2: σου.
1: Το διεκδικώ. Το διεκδικεί ο στίχος και η μουσική με δυναμισμό, ερωτισμό και αξιοπρέπεια. Έτσι το αισθάνομαι εγώ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δωρικά.
0: Δωρικά.
2: Ναι, και νομίζω.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, βέβαια. Εδώ στο Πλόες με την Κατερίνα Λιόλιου.
3: Αλμπάν, το κάνουμε ένα κατηρία. Πες έναν έκδοτο όποιος σου έρχεται.
4: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
1: Πολύ αστείο
3: το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
5: ωραία. 6 με 8, 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
8: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
7: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλή χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
17: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
21: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της HealthAid.
10: συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλιώτη. Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα Παρασκευής. Πόσο έχει ο μήνας, ρε παιδιά, σήμερα? Έχει 9, πάει 8, ναι, ναι, ναι. Το φάγαμε τον 8.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Και ο μήνας... Με την Κατερίνα Λιόγιου, ζωντανά στον σφαίρα από το Πλόες, εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Ακούμε το άλμπουμ, το καινούργιο άλμπουμ 2100, πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, θα έβαζες σε κάποιον να ακούσει από το άλμπουμ σου, ναι, αν δεν σε είχε ξανακούσει ποτέ για να καταλάβει ποια είσαι.
2: Ωραία ερώτηση.
0: 2100. Ότο. 2100,
1: ναι, είναι και το ομώνυμο του δίσκου. Το 2100.
0: Και με αυτό θα καταλάβαινε τι είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, είναι μέσα σε 3 λεπτά όλα. Όλα μαζεμένα. Θα το αντελευτείτε μόλις το βάλουμε.
2: Άρα περίμενε, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και ένα τα τραγούδια που ξεχωρίζεις.
1: Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια που ξεχωρίζω σίγουρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο. Είναι ένα λαϊκό τραγούδι από τη φύση του, όμως έχουμε επέμβει πολύ στο στούντιο. Ο Παναγιώτης Σομπρακούλιας έχει επέμβει πολύ και είπαμε να το δώσουμε όλο έτσι και να κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε πώς θα βγει. Δηλαδή σε ένα τραγούδι το οποίο έχει ρυθμό, είναι εξάρι, καθαρά λαϊκός ρυθμός, έχουμε επέμβει και έχουμε κάνει rock metal ενορχίστρωση με οπερετικά στοιχεία.
2: Άντερε τώρα.
0: Άντε, γεια.
2: Άντερε.
0: Αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε σε 3 τραγούδια από τώρα, για να μείνετε συντονισμένοι.
2: Ανυπομονώ να ξέρεις. Θέλω να το ακούσω πάρα πολύ.
1: Ναι. Το κάναμε για πάρτι μας, αλλά από ό,τι φαίνεται από όσους το έχουμε βάλει, μας λένε ότι το ξεχωρίζουν. Οπότε μάλλον δεν θα είναι για πάρτι μας.
2: Εντάξει, κοίτα, εγώ μίλησα λίγο και με την ομάδα σου. Κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι έχεις πολύ νέα παιδιά γύρω σου, όπου φέρνουν το αύριο της ελληνικής μουσικής μαζί με σένα.
1: Μιλάς για τους συνεργάτες στο κομμάτι το συνθετικό ή γενικά για όλη την ομάδα?
2: Για τους συνεργάτες στην ομάδα σου. Ωραία. Εδώ μίλησα τώρα με 2-3 ηχουργούς, ας πούμε ποιους.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Με τον Μάκρα, με τον Θοδωρή μίλησες.
1: Α, εντάξει, με τον Θοδωρή το Μάκρα.
0: Καλά, ο Θοδωρής είναι.
1: Ο Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Ναι. Θοδωρή.
0: Το κρατάει και πασπράγει στο μυστικό.
2: Θέλω να δω, ρε, άμα θα καταλάβει Λιόγιου για ποιον λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατάλαβα. Ναι, και στο γενικότερο πλαίσιο της ομάδας που έχουν δουλέψει όλοι για αυτό το δίσκο, η ομάδα, είμαι πολύ ευλογημένη γιατί η ομάδα μου απαρτίζεται, της Panic δηλαδή, οι άνθρωποι που έχω εγώ από την Panic απαρτίζονται από ανθρώπους που είναι όντως, είναι νέοι, έχουν τρομερή όρεξη, πηγαίνουν στο εξωτερικό, βλέπουν τι γίνεται συναυλίες, βλέπουν πώς γλανσάρονται τα τραγούδια από καλλιτέχνες του εξωτερικού και μετά από έτσι meeting και πολύ ωραίες και πολύ ωραίες συναντήσεις μεταξύ μας, προτείνονται πολύ όμορφα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Στο τραπέζι. Πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ της ομάδας. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο μόνος του.
0: Βέβαια.
1: Είμαι μόνος υπέρ της ομάδας. Και επενδύω πολύ στις ομάδες.
0: Πας μακριά, αλλά μαζί πας πιο γρήγορα.
2: Πάντα έτσι πάει.
0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο άλμπουμ 2100 και θα ακούσουμε 2 συνεχόμενα τραγούδια. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, ναι. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
1: Ναι.
0: Και σε κάθε ζευγάρι, Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Και επιστρέφουμε.

0: Δύο διαφορετικά τραγούδια σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ένα το ξέρετε, είναι ο ψεύτης.
1: Το ένα το ξέρουμε, το παίζουμε συνέχεια. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, σφαίρα 102-2 κάθε μέρα.
0: Πώς σου φάνηκαν τα ζευγάρια μας?
2: Παιδιά, πολύ ατμοσφαιρικό εμένα μου φάνηκε. Πολύ ωραίο.
1: Εμένα με ταξίδεψε λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένιωσες δηλαδή να μπεις στο αμάξι, να πας σε ένα ρόκι.
1: Ναι, δηλαδή ηλιοβασίλεμα, καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό μου έφερε έτσι. Στο σβήσιμο της ημέρας.
0: Νοσταλγία.
1: Ναι, ναι, μου έφερε κάτι παλιό.
0: Ορίστε, είδατε, εδώ δεν υπάρχει θυμός και αγανάκτηση.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Μια γλυκά. Ένα ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Το πώς. Από το πώς ξεκίνησε, δηλαδή από το demo του, που ήταν ένα ωραίο τραγούδι, έτσι με την κιθάρα. Και τελικά το πώς κατέληξε με μια 80's ενορχίστρωση. Με το σαξόφωνο, με τους μικρούς ηλεκτρονικούς ήχους στην αρχή, έτσι. Υπάρχει μια νοσταλγία από τα 80's και έτσι ένα soft ήχος που δεν έχω ξανακάνει.
1: Όχι, νομίζω
0: ότι
1: φορά σε τέτοια ενορχίστρωση,
0: όχι.
2: Πολύ γλυκιά, πολύ μαλάκια.
0: Ναι. Ναι, βέβαια στη συνέχεια του τραγουδιού.
2: Το δίνει.
0: Ναι, στη συνέχεια του τραγουδιού γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα. Αλλά τα ζευγάρια είναι από τα τραγούδια που πιστεύω ότι. Μπορεί να μην είναι από τα πρώτα που θα τρελαθεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι μετά από 2-3 μήνες θα είναι από αυτά που θα απασχολήσουν πολύ και είναι από αυτά που από μόνα τους θα λάμψουν, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Σε ενδιαφέρει και πάντα σκέφτεσαι τα τραγούδια να μείνουν?
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που με ρωτάς. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούμε και λέμε, α, εντάξει, ένα σουξέ, ωραία, εντάξει, ναι, σε 2 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς. Αν το τραγούδι είναι καλό και είναι και σουξέ, γιατί είναι τόσο κακό? Επίσης, κάποια τραγούδια είναι σουξέ και είναι για πάντα σουξέ. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το νοικιάστηκε θα σταματήσει να ακούγεται.
1: Ή το άντρας των ονείρων σου που λέγαμε πριν.
0: Γιατί
2: ο λογαριασμός, παιδιά.
1: Ο λογαριασμός, βέβαια.
0: Είναι στη βάση τους καλά τραγούδια, τα οποία έχουν και μία. Έχουν και μία συνοχή στο στίχο. Τι σημαίνει σουξέ? Σουξέ είναι το τραγούδι το οποίο είναι ωραία δομημένος ο στίχος, παντρεμένος με τη μουσική και μαζί αυτό το σύνολο είναι έτοιμο για να τραγουδηθεί. Δεν είναι, αυτό είναι δύσκολο να φανεί εύκολο και ωραίο ένα τραγούδι. Δεν είναι απλό.
1: Ναι, το καταλαβαίνεις όμως και από την αγάπη του κόσμου, έτσι. Όταν με τη μία γίνεται τέτοιος χαμός, λες, δεν μπορεί να σπίσει εύκολα το τραγούδι. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ξέρεις τι.
0: Είναι και εμπειρίες που ζούμε.
2: Αυτό σου λέω.
0: Με τι έχει συνδέσει το κάθε τραγούδι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εσύ σε συναυλίες μετά από 10 χρόνια, αν επαναλαμβάνεις κάποια τραγούδια, ναι, μένουν. Ναι. Υπάρχει και αυτό.
2: Ελίνα, το πες πριν. Με λιόλιο ακούει η μάνα μου, ακούει και η ανιψιά μου. Μου είναι 13.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μερικά βιώματα που η οποία μέσα από τα τραγούδια, όπως μου το νοικιάστηκε, θα γίνει διαχρονικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ένα ερωτικό θέμα το οποίο θα απασχολεί και τα ζευγάρια του μέλλοντος.
1: Ναι, και για να πάμε στο σημερινό άλμπουμ, στο αυτό το που έχουμε τώρα, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Σε κάθε ζευγάρι, είναι ένα τραγούδι που εμένα αυτό μου αυτό ένιωσα.
0: Ένιωσε ότι θα μείνει.
1: Ναι, ένιωσα τέτοιο.
0: Και εγώ έχω αυτή
1: τέτοιο ήχο.
0: Και εγώ, ναι, αυτή την αίσθηση.
1: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο επόμενο που λέγεται Chat GPT.
2: Oh. Επίκαιρο.
1: Γιάννης Φακίνος, Χάρης Παπατζανής.
2: Σίγουρα δεν γράψανε στο chat τους στίχους.
1: Όχι. Χάρη, αλλά κάτι σημαίνει αυτό το τραγούδι. Χάρη.
0: Το chat τους βρήκε τους στίχους.
1: Να έρθω να μας πεις. Να έρθω, έρχομαι. Περίπου.
2: Κάτσε, Χάρη, τώρα θα περάσει από ανάκριση.
1: Πώς γίνεται να μην έρθω? Εντάξει, ορίστε. Λοιπόν, γεια σας.
3: Γεια.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς ήρθα.
1: Πώς περνάτε εδώ μαζί μας?
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία το event. Το άλμπουμ τι έχετε να πείτε?
3: Το άλμπουμ.
2: Φαίνεται ότι είναι στιχουργός άνθρωπος, έχει κοκκινήσει, θα πνιγεί. Δεν έχει συνειδήσει τις κάμερες.
3: Είμαι στιχουργός από σπόντα. Όχι. Ουσιαστικά αυτό το τραγούδι το γράψαμε με τον Γιάννη το Φακίνο στα Καμαρίνια. Και μας βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα. Δηλαδή ψάχναμε ένα τραγούδι και λέμε, δεν γίνεται ο δίσκος να μην έχει dance. Οπότε είπαμε ότι θα γράψουμε ένα dance. Και εκείνη τη στιγμή μας ήρθαν και οι στίχοι και η μουσική.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια.
2: Να σε,
0: γιατί δεν λες την αλήθεια. Ότι
3: δεν το έχω βάλει στο chat.
2: Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω.
1: Για μας γράφουν οι κάμερες, ήσυχα.
2: Μήπως το ξεκινήσατε να τις κάνετε πλάκα και τελικά βγήκε τραγουδάρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όταν είχε γράψει τους στίχους και έτσι το τραγουδούσαν με τον Γιάννη, νομίζω ότι κάνανε λίγο πλακίτσα. Και ο Γιάννης ήταν λίγο εντάξει, μωρέ, πάμε να γελάσουμε λίγο κι αυτά. Και όταν ήταν να διαλέξουμε τραγούδια για το δίσκο, είπα: ωραίο είναι το chat, θα το πάρω. Και κάπως ξαφιάστηκαν και οι δύο. Τελικά το διάλεξαν.
3: Το Καμαρίνι έφυγε, βγήκε στο πρόγραμμα και όταν γύρισε, αντιμετώπισε αλλιώς το τραγούδι που ήταν έτοιμο.
0: Υπήρχε μια απόσταση.
1: Ναι, υπήρχε μια απόσταση σκέψης.
0: Λέω τώρα εντάξει, chat GPT. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή, ποιος δεν μπαίνει μέσα στην ημέρα να ρωτήσει από το πιο απλό πρόβλημα, ας πούμε, μέχρι το τι να μαγειρέψω ή με ποιο υλικό γίνεται αυτό το φαγητό, μέχρι το είμαι πιεσμένη. Είσαι πιεσμένη σήμερα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Ξέρεις τι, είχα βάλει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή ένα δίλημα που λέει χίλιες φορές να βγουν όλες οι μου φωτογραφίες στη φόρα παρά το ιστορικό του ChatGPT.
0: Η αλήθεια είναι ότι αριστερά που υπάρχουν όλοι οι τίτλοι με το τι έχεις αναζητήσει. Έτσι λοιπόν και αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι αυτό λέει. Τι λένε οι στίχοι.
3: Θα το ακούσετε.
1: Πριν προχωρήσουμε στο τραγούδι, πες μας λίγο για το άλμπουμ της Κατερίνας αυτό.
3: Εντάξει, είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει γραφτεί με πάρα πολύ μεράκι από όλους τους δημιουργούς και έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά εδώ και ένα χρόνο δηλαδή το δουλεύουμε.
4: Τέλειο.
3: Okay.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Σφαίρα 944.gr.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
10: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
9: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
10: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
12: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΙ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70 300.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Όλα, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριο.

0: Ματινόσφαιρα 102.2. Παρασκευή λοιπόν 9 του μηνός και είμαστε σε έναν ιδηλιακό χώρο, και στο Πλόε, στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Και τι ωραία μέρα η σημερινή, έτσι.
0: Βέβαια. Με Κατερίνα Λιβύη λοιπόν 9 του μηνός και είμαστε σε έναν ιδηλιακό χώρο, στο Πλόε, στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Και τι ωραία μέρα η σημερινή, έτσι.
0: Βέβαια.

0: Πριν τις πρεμιέρες,
1: ναι.
0: Πριν από καμία πολύ μεγάλη συναυλία σε κάποιο θέατρο, δηλαδή κάτι που δεν το ξέρω και είναι έτσι η πρώτη φορά που
1: κάνω. Και πάλι κάτι. Δύο λεπτάκια στην
2: αρχή. Επειδή το είπαμε και πριν και είχαμε και μια μικρή συζήτηση με τους στιγουργούς, λέμε συνέχεια έναν χρόνο πήρε να φτιαχτεί το άλμπουμ. Τι σημαίνει αυτό το ένας χρόνος να φτιαχτεί το άλμπουμ?
0: Λοιπόν, να σε βάλω λίγο στην κλειδαρότρυπα του τι συμβαίνει για να φτιαχτεί ένας δίσκος, τουλάχιστον αυτός ο δίσκος. Έρχονται λοιπόν τα αρχικά κομμάτια, έτσι, 2-3 τραγούδια. Και λέμε, ωραία, έχουν μια κοινή αισθητική, έχουν κάτι να πούν, πάμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά λοιπόν. Ξεκινάμε. Κάποιοι καλλιτέχνες παίρνουν από διαφορετικούς συνθέτες, στιγουργούς, διαφορετικούς ενορχιστρωτές. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εμένα μου αρέσει από την αρχή μέχρι το τέλος ο δίσκος να έχει μια ομοιογένεια και να έχει να πει κάτι και να έχει μια αισθητική. Οπότε λοιπόν πήρα τηλέφωνο τον ενορχιστρωτή μου, τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια, που είναι φανταστικός και έχουμε κάνει και τον προηγούμενο δίσκο μαζί, και του λέω, άκου, λέω, πάμε να το κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή μου λέει, ένα βήμα παρακάτω, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Κάνε αυτό, εκεί που σε πάνε τα κομμάτια, χωρίς να σκέφτεσαι τι θα είναι εμπορικό και τι δεν θα είναι. Κάνε ό,τι θέλεις.
1: Δηλαδή, αφού πήρε τα demo, κάνε την ορχήστρα.
0: Ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και η πιο δύσκολη ευθύνη, νομίζω. Γιατί όταν λες στο συνεργάτη σου, κάνε ό,τι θέλεις, εκείνος αισθάνεται ότι έχει την ευθύνη του αποτελέσματος. Και μπορεί όμως, αυτό είναι το θετικό, είναι ότι μπορεί να αφήσει τον εαυτό του και την καλλιτεχνία του ελεύθερη. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε πολιτές, είμαστε καλλιτέχνες. Οπότε αυτό που αισθανόμαστε, ψάχνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τον, να τον εξωτερικεύσουμε, να το εκφράσουμε. Οπότε λοιπόν εμείς πρακτικά δίναμε ραντεβού μία φορά τις 10 μέρες ή τις 15 στο στούντιο. Ήμασταν εγώ, ο Γιάννης ο Φακίνος, εννοείται ο Παναγιώτης ο Μπρακούλιας, ο Χάρης ο Μπατζανής, ο μάνατζέρ μου και σύντροφός μου και στιγουργός από 2 τραγούδια πριν που το πήρα τη συνέντευξη. Ήμασταν λοιπόν όλοι μαζί.
1: Χάρης δεν ακούει, μιλάει. Χάρη για εσένα λέει.
3: Χάρη.
1: Όχι, εντάξει, δεν την βάζει. Εμείς.
0: Είμαστε λοιπόν εκεί και περνούσαμε 4-5 ώρες, παραγγέλναμε, κάναμε brainstorming, σχολιάζαμε, γελούσαμε. Έμπαινε λοιπόν μέσα στο στούντιο, δοκίμαζα αυτόν τον τρόπο να το πω. Ήταν από έξω ο Γιάννης. Δεν μ' αρέσει. Πάντα έτσι ξεκινάμε. Το μελέτησα στο κομμάτι. Ναι, το μελέτησα. Πού το μελέτησα στο κομμάτι? Ξανά έβγαινα έξω, ξανά άκουγα το τραγούδι, έμπαινα μέσα. Άλλες φορές έχει τύχει να μπω και να του πω τι έγινε, το μελέτησα το κομμάτι τώρα. Ναι, μου λέει, τέλειο το λες, δεν έχω να σου πω κάτι. Και εκείνη την ώρα κοιταζόμασταν και γελούσαμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας απολαμβάναμε αυτή τη διαδικασία.
1: Είχες το άγχος της ημερομηνίας κυκλοφορίας όμως, γιατί το ακούω πολύ χαλαρό το ρυθμό. Δηλαδή, περνάγαμε ωραία, το νιώθαμε. Είχες όμως, είχες πει τότε θέλω να βγει.
0: Κοίταξε. Επειδή ο προηγούμενος δίσκος έχει 1,5 χρόνο που κυκλοφόρησε, ο δίσκος DNA, το δικό μου DNA, νομίζω ότι είχα στόχο σίγουρα τα επόμενα 1-2 χρόνια να βγάλω τον επόμενο δίσκο. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι ένας γενικός κανόνας, είναι η δική μου σκέψη και η δική μου ανάγκη. Αυτό που κάνω,
1: ναι.
0: Θέλω κάθε χρόνο να παρουσιάζω την αισθητική μου, τις ιδέες μου, την αλήθεια μου. Θέλω να αφήσω δισκογραφία. Θέλω να είμαι στη ζωή σας. Θέλω να είμαι δίπλα σας.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε.
2: Σίγουρα μέχρι το 2100.
1: 2100 λοιπόν θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε 3 τραγούδια στη σειρά. 2100 Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Βενζίνη στα Σεντόνια.
2: Ανυπομονώ.
1: Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
0: Ολοκαύτωμα.
1: Και έδωσα 1000. Γιάννης Φακίνος, Αγγελική Μακρινιώτη.
2: Ερώτηση πριν να ακούσουμε. Φεύγεις με 1000 ή έδωσε 1000 φορές την ευκαιρία?
0: Έδωσα 1000. Έδωσα 1000. Και τελικά έμεινα άδεια.
1: Στέγνωσα που λένε.
0: Πόσα να δώσω ακόμα.
1: Βέβαια. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Συγγνώμη, ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Γιάννη μου. Είμαστε εδώ, σφαίρα 2-2. Ναι, βέβαια. Ακούσαμε 2.100 στο ένα τραγούδι που σηκώθηκε πάνω και έκανε το δικό σου χαμό. Πες μας για το τραγούδι αυτό.
1: Ναι, το έζησα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, 2.100, ο τίτλος του νέου δίσκου λοιπόν. Με ρωτάνε τι είναι το 2.100, είναι η απάντηση στο λογαριασμό, είναι χρήματα, είναι τι είναι. Είναι χρονολογία λοιπόν, ίσως το 2.100 να κάνεις κάτι πια σωστό, ίσως το 2.500 να μεταγιώνεις για όλα όσα δεν έκανες για μας. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο στίχος είναι ότι όσα πράγματα και αν αλλάξουν μέσα στα επόμενα χρόνια, όσο και αν εξελιχθούν η τεχνολογία, ο πολιτισμός, κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν και αυτό θα είναι πρώτον τα συναισθήματα που είναι βαθιά και αιώνια και δεύτερον έτσι ότι ο άνθρωπος τελικά ίσως δεν αλλάζει.
0: Τελικά.
1: Τελικά, ίσως. Αφήνω και ένα ίσως.
0: Αφήνεις και ένα ίσως, μπας και.
1: Ναι, η ελπίδα αλλά πεθαίνει.
2: Ένα σκοτωμένο χειροκρότημα άκουσα.
0: Σκοτωμένο. Έχεις πολύ δίκιο, Θανάση. Κανείς δεν συμφωνεί στο ότι ο άνθρωπος τελικά μπορεί και να αλλάξει. Ποιος συμφωνεί? Αλλάζουν οι άνθρωποι, πιστεύετε? Δίστανται οι απόψεις. Το 2100 δεν ξέρετε τι θα γίνει όμως. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στον Παρθενώνα.
1: Παρθενώνας.
0: Γιάννης Φακίνος. Και στίχους Θοδωρής Μάκρας και Γιάννης Φακίνος.
2: Εδώ τι έχει γίνει, ρε Κατερίνα?
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για πάρτι τώρα, γιατί αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Και μάλιστα υπάρχει ένα σημείο μέσα στο τραγούδι το οποίο νομίζω δεν θα παιχτεί τώρα, γιατί είναι λίγο πιο μετά. Στο οποίο στο στούντιο για να το δημιουργήσει ο ενορχιστρωτής έσπαγε πιάτα, ποτήρια, έσπαγε, τσούγκριζε ποτήρια, πτασάκια μεταξύ τους, φώναζε από όλο το στούντιο. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν μπείτε στο Spotify και στο YouTube και ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί είναι πολύ αστεία η ιστορία αυτή. Είναι αληθινή ήχη, δεν είναι AI, δεν είναι σούνο, είναι αλήθεια. Είναι αληθινά ποτήρια που έσπασαν στο στούντιο.
0: Όντως.
1: Ναι.
2: Καλέ, ναι, σου λέει, το βιώσανε εδώ.
0: Και θα ακούσουμε μετά δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε τον Παρθενώνα και θα ακούσουμε μετά και τα Αλεξίπτωτα. Γιατί κάνεις
2: ο. Έχουμε κλάμα.
0: Πες μας τι κάνεις ο πριν το ακούσουμε.
1: Τα Αλεξίπτωτα είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν το μοναδικό που δεν ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ δυνατό τραγούδι. Είναι μια πολύ εσωτερική μπαλάντα. Με αλήθεια. Με συνέστημα. Και επειδή ακόμα δεν έχω συνηθίσει να είμαι τόσο ευάλωτη στη σκηνή, δεν ήθελα να το πω γιατί ένιωθα ότι δεν ήξερα πώς να το πώς θα το ζήσω στη σκηνή. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να το πω. Ως που ήρθε ο Γιάννης ο Φακίνος και μου είπε ότι αν δεν το πεις αυτό δεν θα πεις κανένα. Γιατί όμως, είπα από αγάπη, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη μπαλάντα και ήθελε να με πείσει ότι αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ζωής και πιστεύω ότι έχει δίκιο.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, είμαστε εδώ. Παιδιά, όχι. Απλά.
1: Παιδιά, δεν είναι τεστ.
0: Όχι, δεν είναι τεστ. Κάνουν κάτι τεστ. Εδώ λέμε εδώ πέρα στου παρευρισκόμενου ότι συμβαίνουν πράγματα στον ουρανό. Θέλω να σα πω ότι όσοι είστε νότια, να κοιτάτε στον ουρανό. Κάτι θα γίνει σε λίγο. Θα σα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Αλεξίπτωτα.
2: Αλεξίπτωτα, έτσι.
0: Και τώρα που το ακούγαμε, συγκινήθηκε.
1: Ναι, πολύ γλυκιά η φωνή τη εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, για να μπω στο στούντιο να το πω, παίζει να το δούλεψα πολλές εβδομάδες με διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικές τεχνικές, γιατί δεν έχω ξαναπεί τόσο εσωτερική μπαλάντα, και τελικά όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σημασία η τεχνική και ότι απλά έπρεπε να το αισθανθώ. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο, να μένεις μόνος σου με το συναισθημά σου και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι, χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς να κρύβεσαι, να αφήνεσαι εντελώς ελεύθερη. Είναι δύσκολο αυτό.
1: Άσε τις εταιρείες, άσε τον κόσμο, άσε εμάς, άσε την Κατερίνα Λιόλιο που ξέρουν όλοι. Η Κατερίνα όμως μέσα σου είναι σε αυτό το τραγούδι? Τη νιώθεις πιο πολύ απ' όλα?
2: Είναι παντού. Το στοιχείο της ψυχής μου είναι σε όλα τα τραγούδια. Όμως αυτό είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο για μένα και ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που θα ήθελα πολύ να το τραγουδήσω ζωντανά και το χειμώνα, δηλαδή σε λίγες μέρες που ανοίγουμε στο Έναστρον. Είναι από τα τραγούδια που θέλω να τα τραγουδήσω live, να τα νιώσω.
0: Το καταλαβαίνω εγώ. Το κατάλαβα και την ώρα που το ακούγαμε. Εντάξει, έχεις μια έτσι συγκεκριμένη κίνηση που την κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να ακούμε το άλμπουμ. Με το που βάζουμε το τραγούδι και σε κοιτάζω, κοιτάζεις τον άλλο μες στα μάτια.
1: Έτσι σε καθυλώνει.
0: Προσπαθεί να καταλάβει κάτι, να ψάξει. Λοιπόν, θέλω να πω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι ότι έχει έρθει ένα δώρο από το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Κάτσε, γιατί εγώ το άνοιξα λίγο.
0: Λοιπόν, θα το ανοίξουμε. Θέλω να το τραβάμε εδώ, να το ανεβάσουμε και σας δώσω να το δει και ο κόσμος.
1: Έλα το παιδί μου, Στεφανία, να τραβήξεις. Α, βιντατζιά.
2: Θέλω να ξέρεις ότι έχω τρελαθεί.
0: Α, έχει κασέτα, παιδιά.
1: Παιδιά, έχει κασέτα. Για όλους εσείς που είστε κάτω από 25, κάποτε τη γυρνάγαμε με το στυλό.
0: Αυτό λέγεται κασέτα. Θα το δείτε και στα social. Είναι τόσο μικρούλι. Με αυτό ακούγαμε μουσική. Και το βάζαμε και στο Walkman. Εγώ το έπαιρνα σε κόκκινο.
1: Εμένα ήταν ασημί και μπαίνε στη μέση. Και είχα πορτοκαλί ακουστικά.
2: Πήγε ένα σχολείο και το είχα στο τζιν, όπως το λες και εσύ. Στο τζιν, καρφωμένο πάνω με εκείνο το μανταλάκι. Και έβαζα άλλο μπρος και άλλο πίσω. Κάποια τραγούδια από την προστινή μεριά και κάποια από την πίσω πλευρά.
1: Και όλοι ψάχναμε το παιδί με το μεγάλο αδερφό που έφτιαχνε τα mixtape στο λεκείο.
0: Mixtape. Πολύ, πολύ έξυπνη ιδέα και νοσταλγική να έχει κασέτα μέσα το δώρο. Λοιπόν, και έχει μισό λεπτάκι να δω τι άλλο έχει. Αυτό είναι σοκολάτα.
2: Ναι, είναι σοκολάτα, είναι πάρα πολύ νόστιμη.
1: Για τις υπογλυκαιμίες, κορίτσια και αγόρια.
0: Να ακούς τα Αλεξίπτωτα και να κουμπώνεις λίγο σοκολάτα. Μετά να ακούς Παρθενώνα και αν είσαι να την αφήσω λίγο.
2: Σοφία, πού είναι η Σοφία Μπεκιάρη? Η Σοφία τα σκέφτηκε όλα. Δηλαδή,
0: Σοφία,
2: σου λέει,
0: εσύ.
2: Θα ακούσω την κασέτα στο Walkman που θα έχω σπίτι, θα φάω τη σοκολάτα 2%, θα κολλήσω το αυτοκόλλητο με την Ατάκα, ήμουν ο άντρας στη σχέση αυτή, στο είχα πει και νωρίτερα.
0: Την κάρτα με το QR code πίσω.
1: Τώρα αυτό ο στίχος, παιδί μου, ήταν τυχαίο, ήταν στο δικό μου το κουτί. Δεν μου άρεσε τώρα αυτό.
0: Εγώ τι πήρα, εγώ πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
2: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Εμένα τώρα γιατί να μου σκάσει αυτό? Κάτσε να σκεφτώ.
1: Κάτι ξέρει.
0: Εκτός και αν μου το έβαλε κάποιος επίτηδες. Στεφανία Μπαλτά.
2: Ήταν το δικό της κουτί.
0: Ναι, είναι το δικό μου κουτί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο φαρμακείο ανοιχτό. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
2: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Ζεμπεκιά.

0: ανοιχτό. Τέτοια ώρα που θα βρω.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, με πας πολύ πίσω με το άλμπουμ σου αυτό, ε. Μου βγάζεις μια βιντατζιά σαν την κασέτα. Και το έχω φτιάξει ήδη στο μυαλό μου. Πάω στο χωριό μου, παίρνω την Μπεβέ, την Αλπίνα, για όσους ξέρουν του θείου μου, βάζω μέσα την κασέτα και πάω βόλτα γύρω-γύρω στο χωριό και το απολαμβάνω. Ονειρό! Ονειρό!
0: Εγώ έχω μια ερώτηση. Οι μηχανές παίρνουν κασέτα.
1: Καπάρι.
0: Παίρνουν οι μηχανές κασέτα. Θα αναστείλε.
2: Είπε το αυτοκίνητο.
0: Αυτοκίνητο. Νόμιζα μηχανή.
2: Είπε θέλει να πάει στο χωριό του και να ζήσει.
0: Θανάσιση.
1: Το βίωσα από μια κασέτα.
2: Εντάξει, το φαρμακείο ανοιχτό είναι ένα τραγούδι που δεν έχει. Έχει μάλλον μια, έτσι, μια γνήσια λαϊκή ταυτότητα. Και ακούμε έτσι πρωταγωνιστή το μπουζούκι. Είναι αυτό που λέω εγώ αρχοντοζεμπέκικο. Έχει μια αρχοντιά.
1: Ναι, ρε,
2: μια λεβετιά. Δηλαδή ότι ναι, μεν θα το βάλω στο αυτοκίνητό μου να αισθανθώ την καψούρα, αλλά ωραία με όρθια την πλάτη το ζω. Κατάλαβες.
1: Περίφανο.
2: Μ' αρέσει και λίγο
0: το
2: αυτό.
0: Το κάνει
2: που
0: όλο, εικόνα είναι.
2: Μ' αρέσει
0: όλο,
2: και λίγο
0: όλο
2: αυτό που συμβαίνει.
1: Γι' αυτό έχει πετύχει, παιδί μου, γιατί κάνει story lines τα πάντα.
0: Ναι, κάνει αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε λίγο. Ναι, το κατάλαβα, ναι, θα πάμε. Θέλω να σας πω ότι σε λίγο. Τι έγινε, Γιάννη, μου περίμενε.
1: Μην γυρνάς, χάνετε το σήμα.
0: Ναι. Σε λίγο, στον ψηλά εδώ, στον ουρανό, πάνω από το Πλόες, θα έχουμε ένα drone. Έτσι, show.
1: Που είναι το.
0: Αφιερωμένο στην Κατερίνα Λιόλιου και στη σημερινή έτσι βραδιά και εμφάνιση.
1: Εδώ νομίζω ένα υποβρύχιο έχει δίπλα. Ο Παπαπανακολής νομίζω έχει.
0: Όσοι είστε νότια, σταματήστε κάπου ή έτσι πως είστε και κοιτάξτε ψηλά. Θα σας εντυπωσιάσει ένα πολύ ωραίο show, το οποίο έγινε και ένα τεστ πριν λίγο και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Σαρώσαμε καλά.
0: Σαρώσαμε εμείς με το τεστ. Φαντάζεστε θα γίνει στην πράξη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε εδώ στο Πλόες με Κατερίνα Λιόλιου.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάτο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, λες χιούμορ και ζωντάνια. Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
1: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανος.
6: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 100.
9: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 0 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς?
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Hyperdesma από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο otoiliopoulos.gr.
13: Επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός, η κουζίνα του Arlen Wesker. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
14: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε παιδιά, είμαστε εδώ και μαζί μας on stage, γιατί έχουμε και δικό μας stage, εμείς πιο μικρό βέβαια.
17: Εδώ σε έχω.
16: Είναι ο Γιάννης Φακίνος, δημιουργός του άλμπουμ 2100. Γεια σου Γιάννη, μιλήσαμε και νωρίτερα.
18: Καλησπέρα παιδιά. Πόσο
16: είσαι, λίγο τροπαλός.
18: Όχι, είχα λίγο μια τροφική δηλητηρίαση χθες.
19: Πολύ γοητευτικός.
18: Τι να κάνω παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή.
16: Περαστικά.
18: Απομακρύνθηκες.
20: Με συγχωρείτε. Θα έρθω από πίσω σας για να σας κάνω και με το μικρόφωνο τον σώσω.
16: Λοιπόν Γιάννη, πες μας λίγο για το άλμπουμ 2100. Ένας χρόνος στούντιο, ένας χρόνος μπουρουμπούρου, ντέμο, τραγούδια. Αλλάζουμε, φτιάχνουμε. Όλη αυτή η δημιουργική έτσι καμπάνια, πώς την έζησες εσύ?
18: Πολύ ωραία την έζησα. Έφτασε επιτέλους ο καιρός να βγει. Είμαι πολύ χαρούμενος. Οριακά δεν το πίστευα χθες. Λέω αύριο παρουσιάζουμε επιτέλους το δίσκο. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όταν επιλέγουμε τραγούδια για ένα δίσκο έχουν γραφτεί περίπου και τα διπλάσια. Υπάρχει αρκετή δουλειά από πίσω μέχρι να κλειστεί ένας δίσκος. Ο δίσκος έχει 14 τραγούδια μέσα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν.
16: Φαντάζομαι πόσα υπάρχουν.
18: Θέλω να πω ότι πέφτει αρκετή δουλειά. Μπορεί κάτι να δοκιμάσουμε και να μην μας κάτσει εκείνη τη στιγμή και να μας κάτσει στον επόμενο δίσκο. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά είναι μια διαδικασία.
16: Το part 2. Αφού αυτό είναι το part 1.
18: Φυσικά.
16: Α, ναι, να τα. Βγάλαμε και είδηση εμείς εδώ στο Σφαίρα. Τέτοιοι είμαστε.
18: Μου λέει νόστρες, μου λέει.
20: Πρώτα σε εκεί και μετά νόστρες.
16: Πες μας πώς είναι ο συνεργάτης η Κατερίνα, σαν συνεργάτης.
18: Σούπερ. Πλέον έχουμε βρει. Υπάρχει χημεία, υπάρχει σύμπνοια.
16: Γκρίνια.
18: Όχι ιδιαίτερη.
16: Εσύ είσαι γκρινιάρης.
18: Εγώ είμαι γκρινιάρης,
16: ναι. Ναι,
18: παιδιά, την αλήθεια θα πω. Είμαι γκρινιάρης. Είμαι. Μεταλλεξίτο, ας πούμε, ήταν ένα παράδειγμα που γκρίνιαξα αρκετά. Που στην αρχή δεν ήθελα να το πει το τραγούδι και είχα τρελαθεί εγώ.
16: Βέβαια, τέτοια παράδειγμα λες, θα πάει έτσι.
18: Αλλά βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Αυτό. Τη βρίσκουμε τη χρυσή τομή και όλα πάνε όπως
16: Κατερίνα,
18: πρέπει.
16: Εσύ.
21: Εγώ τι.
16: Σαν συνεργάτη.
21: Εγώ δεν είμαι γκρινιάρα.
16: Εσύ δεν είσαι.
21: Όχι. Είμαι πιο διαλλακτική, νιώθω. Σβήνω φωτιές περισσότερο.
16: Ανάβεις λέει κάποιος.
21: Ναι. Ο Γιάννης της δημιουργεί, εντάξει είναι και δημιουργός.
16: Βέβαια.
21: Έτσι. Και τα τραγούδια που γράφει είναι τα έργα του, είναι η ψυχή του. Οπότε και εγώ τα αντιμετωπίζω με σεβασμό και καλλιτεχνία όπως τους αξίζουν.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ ρε παιδιά. Επίσης είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έχω γράψει τη μουσική στο δίσκο. Στο στίχο συμμετέχουν, το ξαναλέω γιατί σωστό είναι. Θοδωρής Μάκρας, Αγγελική Μακρινιώτη, Εβιτά Καραγιώργου, Χάρης Παπατζανής. Έχω γράψει και εγώ λοιπόν κάποια τραγούδια μέσα. Ενορχήστρωση όλου του δίσκου έχει κάνει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας. Όπως και του προηγούμενου που κάναμε. Αυτά.
16: Για πες λίγο τη διαδικασία. Πες ρε παιδί μου ότι ξεκινάς να γράψεις μια μελωδία.
18: Ναι.
16: Πώς ξεκινάς? Έχεις στο μυαλό σου την Κατερίνα, τη φωνή της, ένα συγκεκριμένο, δηλαδή πώς ξεκινάει όλο αυτό?
18: Όλο αυτό ξεκινάει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψεις ένα τραγούδι. Μπορεί να γράψεις μια μουσική και να τη στείλεις ένα στιχουργό και να γράψεις το στίχο πάνω στη μουσική σου. Και μπορεί ο στιχουργός να σου στείλει ένα στίχο και να γράψει τη μουσική που αισθάνεσαι εσύ βλέποντας το στίχο. Εγώ λειτουργώ με το δεύτερο τρόπο κυρίως.
16: Mm-hmm.
18: Δηλαδή βλέπω το στίχο.
16: Και να τον έχεις το στίχο.
18: Ναι. Θέλω να τον έχω ή τουλάχιστον να έχω έναν σκελετό του. Ας μην είναι και τελειωμένο 100%, να καταλαβαίνω λίγο τι λέει και τι θέλει να πει, για να δω τι θα μου βγάλει το τραγούδι. Έτσι συμπεριφέρομαι εγώ και έτσι μου λειτουργεί. Είναι τραγούδια τα οποία μου πήραν πάρα πολύ λίγο χρόνο να τα γράψω μουσικά. Είναι τραγούδια που μου πήραν πολύ περισσότερο. Ας πούμε το Βενζίνη στα Σεντόνια για παράδειγμα. Ήταν ένα τραγούδι που ο Θοδωρής Μάκρας με είχε πρίξει να το κάνω demo και εγώ δεν ήθελα. Δεν το πίστευα. Ήμουνα σε μια φάση που έλεγα ότι εντάξει, μωρέ, καλό είναι. Μόλις το τελείωσα, του λέω, αδερφέ, είναι καταπληκτικό το τραγούδι, είχες δίκιο. Το λογαριασμό, ας πούμε, που χωράσαμε με τον Β' Καραγιώργου, που μου είχε στείλει το στίχο, το σκελετό του στίχου κτλ. Η μουσική μου, διάβασα το στίχο και απλά το έγραψα. Δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά η μουσική μου είχε κουμπώσει πάνω στα λόγια. συμβαίνει έτσι, συμβαίνει αλλιώς.
16: Επειδή θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα από το δίσκο, φτάσαμε στο λογαριασμό.
20: Να πάω. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
16: Α, ναι, ναι, ναι.
20: Κάτσε, ωραία. Γιατί είμαι εδώ, κάνω το γερμανικό
16: μου. Κάνε τα social, λοιπόν, ναι.
20: Έχεις μπει ποτέ με ανάποδα τιμόνια σε ένα τραγούδι, δηλαδή να σου έχουν φέρει μπαλάντα και να το έχεις κάνει dance, αλλά να παραμένει μπαλάντα ο στίχος?
18: Ναι, το έχω κάνει. Το έχω κάνει.
16: Σε ποιο?
18: Θα σου πω. Και τα, το 2100, που λεγόταν εκρηκτικά το κομμάτι στην αρχή, το 2100 το τραγούδι, στην αρχή όταν το ψιλογράφαμε με το Θοδωρή, πήγαινε για μπαλάντα. Γιατί λέει, ίσως το 2100 να κάνεις κάτι πιο και να παρακαλάς. Ήταν λιγάκι έτσι ότι.
16: Είχε πόνο μέσα.
18: Είχε πόνο
16: λες,
18: πολύ.
16: Θα πάει να γίνει
18: και λέω, όχι. Θα τον καζώσουμε. Και καμιά φορά αυτή η αντίθεση είναι που κάνει και τη διαφορά. Ισχύει. Δηλαδή, όταν υπάρχει πολύ δυναμική μουσική, με έναν πολύ μπαλαντοειδές, να το πω, στίχο, με έναν πολύ εσωτερικό στίχο, και το ανάποδο μπορεί να γίνει.
16: Ναι.
18: Δηλαδή, να πάρεις ένα στίχο το οποίο, ο οποίος είναι πιο σουξεδιάρικος, να το πω έτσι.
16: Και να το κάνεις εσύ.
18: Και να το κάνεις κάτι άλλο.
16: Κάτι άλλο.
18: Εγώ τι γίνεται. Λειτουργώ όμως, συνεχίζω και λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Διαβάζω, βλέπω τι μου βγάζει, τι συνέστημα είναι αυτό που μου προκαλεί, διαβάζοντας το στίχο στον πρώτο χρόνο, και ξεκινάω και το συνθέτω.
16: Εγώ, επειδή θα ακούσουμε το λογαριασμό, θέλω να πάω εδώ. Στην στιχουργό του λογαριασμού, γεια σου.
0: Καλησπέρα.
16: Κυρία Εβίτα Καραγιώργου.
0: Μάλιστα, χωρίς το κυρία.
16: Ναι. Τι ακριβώς σκεφτόσουν όταν έγραψες «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό»?
0: Κοίταξε, όλοι οι κύκλοι είναι για να κλείνουν, σωστά?
16: Ναι.
0: Αυτός ο κύκλος λοιπόν έπρεπε να κλείσει.
16: Με λογαριασμό, ε.
0: Βεβαίως. Αυτό που δεν έχει υποθεί από τη μεριά μου, γιατί ούτε ο Γιάννης το ξέρει αυτό, είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κατερίνα, αλλά ένας άνθρωπος, δεν είναι συγκεκριμένο φίλο, ο οποίος, ενώ λέει «εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λυπόσουν τη σταγόνα», είναι εξαντλημένη πλέον από αυτό, κλείνει τον κύκλο, αλλά αφού βλέπει ότι εκείνης δεν της βγήκε, ρε παιδί μου, το σ' αγαπώ, είναι τόσο κουβαρντού, έχει τόσο απόθεμα στην ψυχή της, που τσοντάρει σε κάποιον άλλον, γιατί μπορεί να του βγει, δεν ξέρεις.
16: Απίστευτο, απίστευτο. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, Γιάννη, πριν ακούσουμε το λογαριασμό, πες μας λίγο την ιστορία που σε πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο και σου λέει «θα το πούμε» και εσύ λες «τι λες, παιδάκι?»
18: Το λογαριασμό.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι.
18: Α, καλά. Είχαμε πάει, θα το πω την ιστορία αυτή. Πηγαίναμε σε ένα live στη Λαμία Χριστουγεννιάτικο. Ήταν κλεισμένη η Εθνική Οδός από τους αγρότες και ήμασταν όλοι από παραδρόμους. Είχαμε χαθεί μεταξύ μας. Άλλος είχε φτάσει σε ένα βουνό, άλλος είχε φτάσει σε άλλο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε, κάναμε 6 ώρες. Που ήταν η Λαμία είναι δίπλα. Πάρα πολύ βροχή. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Γιάννη, σήμερα θα παίξουμε το λογαριασμό, θα πούμε το λογαριασμό». Και της λέω: «Έχεις τρελαθεί εντελώς». Εγώ το τραγούδι το είχε ένα demo στα χέρια, έτσι, με μια κιθάρα. Δεν είχαμε προλάβει να το δοκιμάσουμε καν στο στούντιο. Δηλαδή να δούμε τον τόνο της.
16: Δεν το είχες πει ποτέ αυτό το τραγούδι,
18: Κατερίνα. Δεν το είχε τραγουδήσει στο στούντιο ποτέ.
0: Δεν το είχα πάρει καν για να το πω. Δεν είχα αποφασίσει καν ότι θα το πω.
18: Ναι, ναι, ναι. ήταν σε φάση το τραγούδι με ερωτηματικό: «Θα μπει μάλλον στο δίσκο». Και με παίρνει και μου λέει: «Θα το πούμε». Και της λέω: «Δεν έχω μαζί μου την κιθάρα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε δει τον τόνο σου». Μου λέει: «Δεν ξέρω τι θα κάνεις». «Θα το πούμε». Και ήμουν σε φάση, λέω, πινελίκωσα βασικά, αλλά έφτασα εκεί σε ένα μέρος τύπου σαν καμαρίνι. Σαν καμαρίνι. Έχω πάρει την Εβίτα την Καραγιώργη και της λέω: «Στείλε μου το στίχο», της λέω. Και λέω: «Να τον δούμε», λέω. Και της λέω: «Ναι, ναι, ναι».
0: Εγώ κάθομαι τι ωραία, τι καλά. Στο τζακάκι μου. Γράφω κάτι άλλο. Με παίρνει λοιπόν ο Γιάννης και μου λέει: «Θα σου το πω τώρα. Θέλει η Κατερίνα να το δοκιμάσει στο στούντιο, μπορείς να μου στείλεις λίγο τους στίχους ολοκληρωμένους».
18: Ψέματα, είπα, ναι. Είπα ψέματα.
0: Και του λέω: «Οκ». Ναι, μου λέει: «Τώρα όμως». Εντάξει, ρε παιδί μου, του λέω: «Οκ». Για να μην χάσω τον ήρμο από το προηγούμενο. «Οκ», το καθυστέρησα 5 λεπτά. Ξαναπαίνει τηλέφωνο. Ρε παιδί μου, του λέω: «Ναι, τώρα». Δεν τον είπα παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ξαναπαίνει.
16: Γιάννη μου.
0: Καπάκια, καπάκια. Λέω: «Μπιπ».
16: Ναι.
0: Το στέλνω. Εξαντλημένη πια από το γράψιμο, ξημερώματα, κοιμάμαι.
16: Και ξυπνάς την ημέρα και μπαίνεις στο TikTok.
0: Ξυπνάω. Ακριβώς. Το πρωί και γίνεται ένας πανζουρλισμός. Και είμαι στη φάση του: «Αυτό είναι δικό μου, ρε».
18: Εγώ ήθελα να της το κάνω έκπληξη.
16: Στο TikTok την άλλη μέρα ήταν.
18: Της λέω: «Θα το κάνουμε στούντιο». Δεν ήθελα να της πω ότι θα το πούμε,
0: ναι,
18: γιατί
0: ναι.
18: Ήξερα ότι. Και τη λέω, άστο να ξυπνήσει αύριο. Να το φάει στη μάπα.
0: Ακριβώς. Και θα σας πω τελευταίο για να κλείσουμε την ατάκα του Φακίνου που είναι και 11 χρόνια αδερφός, όχι απλά συνεργάτης. Πώς σου φάνηκε, Καραγιώργο?
16: Πάμε στο λογαριασμό.

0: 4 το πρωί, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουμε στα social.
1: Ναι.
0: Πες.
2: Χαμός.
1: Εντάξει, εγώ είχαμε βγάλει το τραγούδι «Το σου έλειψα ή όχι». Και είχε μόλις ένα μήνα που είχε κυκλοφορήσει. Και είμαστε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο με το Χάρη. Στο άλλο αυτοκίνητο ο Γιάννης. Και λέω στο Χάρη, που μιλούσαμε ανοιχτή ακρόαση με τον Γιάννη, του λέω: θα το πω σήμερα, θα πω το λογαριασμό. Μου λέει: Κατερίνα, μου λέει, ένα μήνα έχει που έχει κυκλοφορήσει το «σου έλειψα ή όχι». Είναι λάθος, θα το κάψεις το κομμάτι. Και μπορεί και να μην γίνει και τίποτα. Θα το πεις και θα το κάψεις. Θα πέσει, θα περάσει απαρατήρητο.
0: Άνω τελεία. Δεν καταλάβει κανείς σας ότι θα γίνει αυτό.
1: Όλο αυτό.
2: Όλο αυτό.
1: Όχι.
2: Εντάξει.
1: Και λέω: εντάξει, λέω, δεν πειράζει. Λέω: θα το πω. Μπορεί να αρέσει σε... Ήταν μια ανοιχτή συναυλία τότε στην Λαμία, χριστουγεννιάτικη, είχε 10.000 άτομα. Λέω, είναι ένα άγνωστο κομμάτι, από αυτά τα 10.000, δεν θα βγάλουν 500 άτομα το κινητό να τραβήξουν ένα κυκλοφορητό τραγούδι. Άνοιξα το TikTok την επόμενη μέρα, με κοιτάει ο Χάρης, μου λέει, το παράκανες.
0: Θα σου πω τώρα ποια είναι η ιστορία. Όταν ακούς ένα τραγούδι, λέμε τώρα καλά ρε παιδί μου, αυτό έκανε μπάμ ότι θα γίνει. Όταν όμως είσαι στο demo ή στο στούντιο, δεν το καταλαβαίνεις ότι θα γίνει αυτός ο χαμός. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μια επιτυχία, αλλά δεν περιμένεις τον πανικό, φαντάζομαι.
2: Παθαίνεις τι γίνεται όταν είσαι συνέχεια στο στούντιο και ακούς τραγούδια ξανά και ξανά. Παθαίνεις έναν κορεσμό που μετά από ένα σημείο σταματάς να μπορείς να ξεχωρίζεις τα τραγούδια. Και το έχω κάνει σαν σύστημα εγώ. Δηλαδή μπαίνω κάποια στιγμή στο στούντιο να γράψω πολλά. Απομακρύνομαι λίγο καιρό να πάρω ένα άσυ για να μπορώ να έχω καθαρό μυαλό για να τα ξαναδώ, γιατί μπορεί κάτι να το έχω αδικήσει. Mm-hmm. Ο Θοδωρής ο Μάκρας, που έχουμε γράψει τα 11 τραγούδια από τα 14. Σκαλά δεν λέω, τα 10 τραγούδια του δίσκου και 12 στον προηγούμενο δίσκο. αυτό το ζει συνέχεια μαζί μου,
0: εγώ
2: να μην καταλαβαίνω.
0: Μπορώ, όταν ναι, πρέπει, κάποιος, πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να στερήσω από κανέναν. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα, ο Χάρης θέλει, δεν θέλω εγώ.
0: Ναι. Είσαι Γιάννη, μου ακούει ο Θοδωρής.
2: Ναι, λέω ότι αυτό είναι γίνεται συνέχεια. Δηλαδή να γράφουμε τραγούδια που δεν τα καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα και τα καταλαβαίνουμε τερεχρονισμένα μετά από καιρό. Συμβαίνει.
3: Σε πολλά τραγούδια τον έχω παρακαλέσει να το κάνει demo, γιατί το πιστεύω και το πιστεύω εγώ.
0: Πες ένα, πέρα το βενζίνη σας, Αντώνια.
3: Στο μέρος δεύτερο.
0: Στο πάρτο. Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Μην το πεις.
3: Δεν θα το πω.
0: Αμάρε παιδιά, Κατερίνα, γιατί πετάγεσαι?
1: Συγγνώμη κυρία.
0: Είναι μπαλάντα ή ντάνς? Δεν θα το πεις. Πες το, πες το.
3: Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
0: Εσύ από τον στίχο, τώρα για να μην πει σοβαρά, όταν ο στίχος είναι που λες θα γίνει επιτυχία γιατί δεν το κάνεις demo?
3: Όχι. Είναι και ο στίχος και η μουσική. Είναι ο συνδυασμός.
0: Το αγαπημένο τραγούδι από το 2100?
3: Νομίζω το 2100 και τα λεξίπτωτα.
0: Μάλιστα, ναι, αυτά τα δύο.
2: Εμένα τα λεξίπτωτα.
0: Ναι. Ό,τι μου πήγε η Κατερίνα. Υπέροχο. Πολύ ωραίο στίχος γράφεις, Θοδωρή.
3: Ευχαριστώ.
0: Άμα θες να μου γράψεις.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
11: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
16: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
15: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Για ποιότητα και οικονομία,
19: έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσει ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520-70300.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο. Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Είναι ο Σφαίρα 94,4.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 6944 411 643.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
10: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
11: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
10: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: με στα δυο.
1: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.
2: Κάνε μας τη χάρη, κουκλά.
3: Έμα τώρα το πιστέψανε.
2: Έλα. Έλα μπες.
3: Γιατί μπες.
0: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το πάν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζαφύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
5: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα.